Έχει ανοίξει ο καιρός και μυρίζει ξανά καλοκαίρι. Νιώθω πια τυχερός, μόνο που σου κρατάω το χέρι. Σταματάει η βροχή, κάθε μπόρα κοντά

Βρες τρόπο και λαδώσε χαμόγελο ζωής. Ή τσάκισε και κόψε πως με κάνες απόψε. Δεν θα θέλα να πεις. Κάνε τα πάντα απόψε. Βρες τρόπο και λαδώσε χαμόγελο ζωής. Ή τσάκισε και κόψε πως με κάνες.

κι ότι ζήσαμε αδιάφορα σε ένα έρημο τοπίο η μορφή σου. Να το θέλω μα να μην είμαι μαζί σου. Άκουσε με λοιπόν, δεν θα είμαι εδώ άλλο πια στη ζωή σου.

Όλη μέρα για σένα μιλάω. Στο μυαλό μου γυρνάς. Πόσο σ' αγαπώ. Η καρδιά μου κοντεύει να σπάσει. Και ας κάνω πως δεν με πειράζει.

Στο εξής θα παίζουμε, σ' αυτό το θείασο μόνος φαντάσματα. Κάτω οι σημαίες στις λεωφόρους που παρελάσαμε. Άλλαξαν λέει τα νεμολόγια και οι ορίζοντες. Μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λίματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Κι οι εξεγέρσεις μας είναι εν γέννη εκτός του κλίματος. Δήλωση τσούλα η ιστορία ότι γεράσαμε. Τις αιμονές μας περισυλλέγουνε τα σκουπιδιάρικα.

Ξέσκιση πόρνη, ιστορία, αρχαία οράματα. Τώρα για σέρβις μας ξαπ.

τόσες φωτιάς να χορέψεις τον έρωτα. Τύχη να σε μαζέψω με τις χούφτες. Δίλημα σε εχμάλωτα πάθη. Πρόκληση σε ιδρωμένα σεντόνια που λυσά.

τέλειο τη βροχή, να σβηστούν χίλια κεριά που άναψα, χέρια, λουλούδια να μου βαστούν στο ονείρου το κάλεσμα. Γίνε μονοπάτι στενό, να μην μπορώ από τον ίσκιο μου να ξεστρατήσω το κόκκινο κρασί που θα πιω απόψε για να μεθύσω.

Άδεια, φαίνονται τη νύχτα τα νησιά. Σταματημένα μες στη μέση του πελάγους. Έχει ανάσα τους μια γεύση από τα παλιά. Που αναστήθηκαν με κόλπα κάποιου μάγου.

Μένουν τα μαλλιά στα παλιά τζίδικα, τα ρούχα σου ζητούσες. Γιατί η αξία που μέσα μας φωλιάζει πιο βαθιά είναι η ελεύθερη ζωή που ήθελες να ζούσες.

Γράφω εγώ συνθήματα, γράμματα, μηνύματα, κι ούτε μια απάντηση. Χρόνια έχω συντροφιά αντί για σένα.

Radio Estiea 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 8.

0: Ρέντιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 8:30. Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
1: Bosch,
2: DeWalt,
1: Carhartt,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
2: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
3: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
3: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας, ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
3: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
3: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο, Ιστιαίας Εδιψού.
3: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260 56 481
1: και 697 59 89 363.
3: Καρατσόλιας Γουτ.

0: Ραδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 9.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
4: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
3: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
4: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: Νικολάου.
4: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών.
3: Wurth, Domus, Benman, Metal Meister, FF Group, M Metal.
4: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Ειδιψού, στην Εθνική Αντιστάσεως 9.
3: Τηλέφωνο 222 60 24 518.
4: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2,5.
3: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή είναι εδώ.
5: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
6: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
5: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
6: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
5: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
6: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
5: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
6: Τηλέφωνο 698-216-7954.
5: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

Άλλες ακτές, χρυσά μας όνειρα ζωή, ζωή μας μπακιδένια. Πατηρημένες μετοχές, το αύριο και το χθες. Κι αν φεύγω τίποτα δε φεύγει από μένα.

Θέλεις δουλειά για το καλοκαίρι? Θέλεις να εργαστείς στο Club Med και να ζήσεις μια μοναδική επαγγελματική εμπειρία στην Ελλάδα ή τη Γαλλία? Οι υπεύθυνοι προσλήψεων του Club Med έρχονται στην Εδιψώ για να σε γνωρίσουν από κοντά και να σε ενημερώσουν για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στο Κρεκολίμανο αλλά και στα ξενοδοχεία του Club Med στη Γαλλία. Θα σε περιμένουν την 5η 4 Ιουνίου από τις 12 ως τις 4 το μεσημέρι στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη στα Λουτρά Εδιψού. Μπορείς να πας με το βιογραφικό σου ή να κάνεις την αίτησή σου εκεί.

0: κάνει για να.
1: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
2: Η ώρα είναι 9:30. Ζήτα εργαλεία.
3: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
2: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
3: Husqvarna,
2: Bosch,
3: DeWalt,
2: Carhartt,
3: Makita,
2: Gardena,
3: Stanley,
2: McCulloch,
3: Oregon.
2: Ζήτα εργαλεία.
3: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
2: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
3: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
2: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
4: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
5: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
4: Αξεσουάρ για το κινητό.
5: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
4: Ειδική που και ψαρέματος.
5: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
4: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της λαϊκής αγοράς.
5: Εδώ τα έχεις όλα.

0: για δύο.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, αγαπητοί ακροατές. Καλημέρα από την Βόρεια Εύβοια. Καλημέρα από την Ιστιαία. Είναι 5η σήμερα, 28 Μαΐου. Μαζί σας είναι ο Γιάννης Οτσελίκας και η εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11. Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις αλλά και χρήσιμες πληροφορίες. Πληροφορίες που ενδεχομένως να σας ενδιαφέρουν, μπορεί και να σας αφορούν. Τα τηλέφωνά μας, τα τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, για να μας κάνετε τις παρατηρήσεις σας, να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, να παρεμβαίνετε αν θέλετε ζωντανά στην εκπομπή, βάζοντας τις απόψεις ή τα επιχειρήματά σας, είναι το 22 26 0 55 010 και 55 011. Οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioistia.gr. Εκεί βεβαίως μπορεί να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Μαζί μας, εδώ στο στούντιο, στην κονσόλα είναι ο Κώστας ο Χατζής. Ο Κώστας ο Χατζής έχει την ευθύνη για την ροή της εκπομπής, έχει επίσης την αποκλειστική ευθύνη για τις τηλεφωνικές γραμμές που βγαίνουν στον αέρα. Πάμε ξεκινώντας να θυμηθούμε τους χορηγούς μας. Χορηγός της εκπομπής είναι η εταιρεία Πόλυντρο ΜΕ, η οποία βρίσκεται στους ωραίους και παράγει τους οδοκαθαριστές τις γνωστές μπατονέτες Tippers. Χορηγός της εκπομπής είναι επίσης η τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη με έδρα τα Λουτρά της Εντυψού και την Λίμνη Ευβοίας. Η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφήσεις, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδους επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτιρίων, όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων. Επενδύοντας στο ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει τη δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες και κατασκευές και να μειώνει τον χώρο παράδοση του έργου, αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατόρες και υλικά. Έτσι, σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας τώρα με το γραφείο των Λουτρών της Εντυψού είναι το 698-34-39-981 και με το γραφείο της Λίμνης το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-00-58-4-32.

Θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με τις εξελίξεις που έχουμε στον Αχιτά της Ιστιαίας. Σας έλεγα χθες πως δέχθηκα ένα μήνυμα από τον συνάδελφο τον Μάνο τον Παπαμακάριο από το Ράδιο 1. Ο Μάνος μου λέει πως έχει στα χέρια του υπηρεσιακά στοιχεία σύμφωνα με τα οποία ο Χιτά της Ιστιαίας, ο οποίος τα τελευταία χρόνια μετά το κλείσιμο του Χιτά της Χαλκίδας δέχεται και τα σκουπίδια του Δήμου Χαλκιδαίων, βρίσκεται στα όρια του. Η υπολοιπόμενη χωρητικότητα του Χιτά της Ιστιαίας υπολογίζεται στα 12.500 κυβικά μέτρα, δηλαδή 8.500 τόνους με διάρκεια ζωής 2 μηνών. Επαναλαμβάνω πως η υπολογιζόμενη χωρητικότητα του Χιτά της Ιστιαίας υπολογίζεται στα 12.500 κυβικά μέτρα, δηλαδή 8,5 τόνους με διάρκεια ζωής 2 μηνών, δηλαδή Ιούνιος-Ιούλης. Το ερώτημα εδώ είναι το εξής. Ο Δήμαρχος Ιστιαίας έδειψε, ο κύριος Κοτζιάς, αυτά τα στοιχεία τα οποία επικαλείται ο συνάδελφος ο Μάνος από Μακάριος, θα έχει υπόψη του? Και αν ναι, τι θα κάνει με τα σκουπίδια του Δήμου? Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, αγαπητοί ακροατές, εμείς θα επανέλθουμε. Θα έχουμε στην εκπομπή μας τον Μάνο τον Μακάριο. Και επίσης θα σας θυμίσουμε τι μας έλεγε 5 μήνες πριν ο Δήμαρχος Ιστιαίας Εδιψού, ο κύριος Κοτζιάς, όταν του ζητήσαμε, όταν του θέσαμε μάλλον το ερώτημα για την διαχείριση των απορριμμάτων και για το πόσο ζωή έχει ακόμη ο Χιτά της Ιστιαίας, ο οποίος τα τελευταία χρόνια δέχεται και τα σκουπίδια του μεγαλύτερου δήμου της Εύβοιας, του Δήμου Χαλκιδαίων.

Πάμε τώρα στο κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Μετά τον πρώην διευθυντή του Κέντρου Υγείας της Ιστιές, τον κύριο Αλέξανδρο Δαύρη, ο οποίος μιλώντας εδώ στην εκπομπή μας την Τετάρτη 6 Μαΐου, μας εξήγησε γιατί τάσσεται στο πλευρό της κυρίας Καριστιανού, και ο Γιώργος Μητροπέτρος, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τάσσεται θετικά απέναντι στο κίνημα Ελπίδα για την Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού, κάνοντας λόγο για μια πρωτοβουλία που εκφράζει το αίτημα για δικαιοσύνη, διαφάνεια και επαναφορά της εμπιστοσύνης στους θεσμούς. Ο κύριος Μητροπέτρος λέει πως η ιδρυτική διακήρυξη αγγίζει ουσιαστικά προβλήματα της κοινωνίας, όπως το κράτος δικαίου, η στήριξη της οικογένειας, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και της εθνικής παραγωγής.

43 λεπτά μετά τις 9, είστε πάντα συντονισμένοι στην συχνότητα του Radio STS, στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Τα τηλέφωνά μας, τα τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, είναι το 2226055010 και 55011. Οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioistia.gr, εκεί βεβαίως μπορεί να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Πάρα πολλές φορές, αγαπητοί ακροατές, από το βήμα αυτής της εκπομπής έχουμε αναφερθεί στο θέμα που έχει να κάνει με ελλείψεις γιατρών στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας. Έχει συμβεί και εδώ στο κέντρο υγείας, το δικό μας στο κέντρο υγείας Στιές, να προκυρήσονται θέσεις γιατρών και να... οι διαγωνισμοί να αποβαίνουν άκαρποι, γιατί εκ των υστέρων φαίνεται ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Έχει μπει το ζήτημα από διάφορες πλευρές αν θα μπορούσαν η περιφέρεια ή οι δήμοι να βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση, δίνοντας κάποια οικονομική ενίσχυση στους πρωτοδιοριζόμενους γιατρούς, έτσι ώστε να καλύπτονται τα κενά και οι ανάγκες των περιφερειακών νοσοκομείων ή των κέντρων υγείας. Σε αυτή τη λογική ήταν η συζήτηση που έγινε στην τελευταία συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Να πούμε λοιπόν πως την χορήγηση μηνιαίου επιδόματος στέγασης ύψους 400 ευρώ στους νεοπροσυλλαμβανόμενους νοσοκομειακούς γιατρούς ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο στην ένατη τακτική του συνεδρίαση που έγινε στην Λαμία την περασμένη εβδομάδα. Η απόφαση αφορά μόνιμους και επικουρικούς γιατρούς που θα προσληφθούν από την 1η Ιουνίου του 2026 και ο αρχικός προϋπολογισμός θα είναι 200.000 ευρώ. Ο κ. Σπανός χαρακτήρισε την συγκεκριμένη πρωτοβουλία ως μια ουσιαστική παρέμβαση για την ενίσχυση των δημόσιων δομών υγείας της περιφέρειας, δίνοντας προτεραιότητα αρχικά στα νοσοκομεία, στους νοσοκομειακούς γιατρούς και στη συνέχεια στους γιατρούς των κέντρων υγείας. Ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Σπανός, είπε πως στόχος είναι να καλυφθούν θέσεις κυρίως στα τμήματα επειγόντων περιστατικών των νοσοκομείων και παιδιατρικών και νεφρολογικών κλινικών. Αυτά, αγαπητοί ακροατές, σε ό,τι αφορά το ζήτημα αυτό. Ας ελπίσουμε πως μετά από αυτή την απόφαση για την ενίσχυση το επίδομα στέγης ύψους 400 ευρώ μηνιαίως, κάποιοι γιατροί θα το πάρουν σοβαρά υπόψη τους και στον επόμενο διαγωνισμό θα πάρουν μέρος.

θα πάμε σε λίγο στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα. Αμέσως μετά θα δούμε μαζί τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Όπως ήδη σας έχουμε πει, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα επικοινωνήσουμε με τον συνάδελφο τον Μάνο τον Παπαμακάριο από το Ράδιο 1 για να μας πει για τις εξελίξεις που έχουμε σε σχέση με τον χρόνο ζωής του χιτά της Ιστιαίας και με γενικότερα θα συζητήσουμε για το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων και βεβαίως θα θυμηθούμε τι μας έλεγε όταν θέσαμε ερώτημα για την ζωή του χιτά της Ιστιαίας ο δήμαρχος της πόλης μας, ο κύριος Γκοτζιάς, στην συνέντευξη που μας είχε παραχωρήσει στις 19 Δεκεμβρίου του 2025, 5 μήνες πριν.

0: Ραδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
2: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
2: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
2: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
2: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
2: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
1: και 697-5989-363.
2: Καρατσόλιας Γουτ.
3: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
4: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
3: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
4: Paradox Security.
3: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
4: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
3: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
4: 28 Οκτωβρίου 97. Ιστιαία.
3: Τηλέφωνα 6973 560488 και 22263 00658.
4: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.

52 λεπτά μετά τις 9, είστε πάντα συντονισμένοι στην συχνότητα του Radio STS, στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Τα τηλέφωνά μας είναι το 22 26 0 55 010 και 55 011. Οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioistia.gr. Εκεί βεβαίως μπορεί να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Πριν περάσουμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να θυμηθούμε τους χορηγούς μας. Χορηγός της εκπομπής είναι η εταιρεία Polydor ΩΕ, η οποία βρίσκεται στους ωραίους και παράγει τους οντοκαθαριστές τις γνωστές μπατονέτες Tippers. Χορηγός της εκπομπής είναι επίσης η τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη, με έδρα τα Λουτρά της Αντιψού και την Λίμνη Ευβίας. Η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφήσεις, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδους επιχρηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτιρίων, όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων. Επενδύοντας στο ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες να παρέχει μελέτες και κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοσης του έργου, αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατοώρες και υλικά. Έτσι σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας τώρα με το γραφείο των Λουτρών της Αντιψού είναι το 698-3439-981 και με το γραφείο της Λίμνης το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-0058-432.

Πάμε λοιπόν να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, ξεκινώντας από τα νέα. Προβλέψεις, ετοιμαστείτε για καυτό καλοκαίρι. Τι προαναγγέλουν οι καύσονες στην Ευρώπη, τι δείχνουν τα μοντέλα για την χώρα μας. Παρασκήνιο πως η Ελλάδα προετοιμάζεται για την γαλάζια πατρίδα και συντάξεις χειρίας, τον Ιούνιο η ρύθμιση Παύλα Ανάσα. Τι προβλέπετε μετά την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Θα περιλαμβάνεται σε μια ασφαλιστική, στο μήνυμα ασφαλιστικό για την βελτίωση της λειτουργίας των επαγγελματικών ταμείων. Πώς ανασυντίθεται το πολιτικό σκηνικό, κινούμενη άμμος, Μαξίμου, οι προσδοκίες, οι φόβοι, οι ευχές και οι σχεδιασμοί, Πασόκ, ο μονόδρομος, το στοίχημα, η Δελφίν και η, ο Δημέτωπος. Ελλάς, το κόμμα του κ. Τσίπρα, οι εντυπώσεις, ο κρυφός πόθος, οι πιθανότητες, οι αντιδράσεις και η ελπίδα, το κόμμα της κ. Καρσιανού, το έλλειμμα, τα πρόσωπα, η απουσίας και τα πλεονεκτήματα. Επίσης, Ισπανία τρίζει η κυβέρνηση, ο Θαπατέρο απειλεί για τον Σάντσεθ, έφοδος της αστυνομίας στο γραφείο του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα της Καθημερινής. Έκδοση συντάξεων σε ένα μήνα, σε πλήρη λειτουργία το νέο σύστημα έως το τέλος του καλοκαιριού. Τουρκικές απειλές για τα νησιά, η απάντηση της Αθήνας. Επίσης ο απόϊχος της Ελλάς του Τσίπρα. Και τι να σπουδάσω στην εποχή της τεχνικής νοημοσύνης. Οι προκλήσεις λέει εδώ, ρωσικές σκιές πάνω από τις χώρες της Βαλτικής και πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Είναι η εφημερίδα των συντακτών, νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, απάνθρωπο κοσκίνισμα στα σύνορα, επανέρχεται η απαράδεκτη προστατευτική κράτηση ανηλίκων, κράτηση και διαλογή προσφύγων στα σύνορα, εμπόδια στην πρόσβαση στην διαδικασία ασύλου σε δικηγόρους και οργανώσεις, απέλαση σε κόμβους επιστροφής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και ρυθμίσεις με το νέο ευρωπαϊκό δίκαιο βλέπουν οι οργανώσεις. 15 σύλλογοι πανεπιστημιακών στο πλευρό των διοκόμενων συναδέλφων του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Eurostat, οι Έλληνες πρωταθλητές στην υπερεργασία και προσλήψεις στην ΟΣΥ, αδιόρθωτες πατάτες στην προκήρυξη. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα, είναι η Δημοκρατία. Κλειδί στην άμυνα των νησιών η Εθνοφυλακή. Το επικαιροποιημένο αποβατικό δόγμα της αποκάλυψε η Άγκυρα, εμφανίζοντας νέα σκάφη και τεθωρακισμένα, ταχύπλοες λέμπους στα 17 ανδρών, επιθέσεις κατά προσωπικού από σμίνι drones, αλλά και χρήση μοτοσυκλετιστών. Η άμεση ενίσχυση των ακριτών εθνοφυλάκων είναι η ιδανική απάντηση στο τουρκικό σχεδιασμό, καθώς εξασφαλίζουν ταχύτητα, διασπορά και ποικιλία στην απόκρουση. Νέο κάουσος Μπέιλι από τον Υπουργό Άμυνας της Τουρκίας. Έχουν, λέει, ιστορικά νόμιμα και νομικά δικαιώματα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο και θα επιβληθούν με τον στρατό τους. Και λέει εδώ ότι είναι απαράδεκτα υποτονική η αντίδραση της Αθήνας σε αυτά που είπε ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Είναι ο Ελεύθερος Τύπος. Τα 7 SOS για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Μείωση έως 25% στους λογαριασμούς του ρεύματος. Και επίσης στοχευμένα τα μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας. Η Ελλάδα έδωσε το δεύτερο μεγαλύτερο πακέτο στήριξης στην κρίση. Ψηφιακό ΣΕΦΚΑ,
Στις 43 μέρες ο μέσος χρόνος απονομής για κύριες συντάξεις. Λέει εδώ, η Νέα Δημοκρατία έχει σχέδιο για το μέλλον. Ο Τσίπρας κάνει βουτιά στο παρελθόν. Και πέφτει η τιμή πετρελαίου παρά τον θολό τοπίο στο Ιράν. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Είναι η απογευματινή. Τα 6 δωρεάν προγράμματα που τρέχουν, λέει εδώ, 300 εκατομμύρια ευρώ για το προλαμβάνω όλων των Ελλήνων και επανάσταση στον ΕΦΚΑ με την ψηφιοποίηση, απονομή σύνταξης ένα μήνα, ενοποίηση της κυρίας και επικουρικής από το 2027, ενσωματώνονται σταδιακά στο σύστημα και τα παλιά ένσημα της δεκαετίας του 2000 και πίσω. Βιτριολικά σχόλια για τον νέο Τσίπρα από τα παλιά, λέει εδώ. Επίσης Eurostat, και όμως δουλεύουμε πιο πολύ από όλους τους Ευρωπαίους, στο 39,6 ώρες εβδομαδίως έναντι 35,9 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα επαγγέλματα πρωταθλητές στην υπερεργασία. Πρώτη κατοικία, τελική ευθεία για τον φορέα που θα σώσει κόσμο από εξώσεις. Φωνικός καύσωνας στην Δυτική Ευρώπη με 16 νεκρούς. Και πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Είναι η εφημερίδα Κόντρα. Απογειώθηκε το ποσοστό της Ελλάς σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση. 16,1% καλπάζει ο Αλέξης, 8,6% βυθίζεται το Πασόκ. Η πρωτοφανής δυναμική στην κοινωνία που εμφανίζει το κόμμα Τσίπρα προκαλεί ριζικές αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό. Βέβαια, γίνεται κριτική στους δημοσκόπους από την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Άκουσα δηλαδή πρωτοκλασσά τα στελέχη να λένε ότι έχει επιλέξει η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως βασικό του αντίπαλο τον κύριο Τσίπρα, διότι τον έχει κερδίσει στο παρελθόν πάρα πολλές φορές. Θα δούμε όμως τι θα γίνει στην εξέλιξη του χρόνου. Βαριές κατηγορίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ο ΠΚΕ κακουργηματικές διώξεις στις 22 από την Κρήτη. Αρνητική πρωτιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα στα 5 νοικοκυριά αντιμετωπίζει το φάσμα της φτώχειας στην Ελλάδα. Υπουργείο Εσωτερικών. Νέο τέλος ανάπτυξης με συγχώνευση δημοτικών τελών και κατάργηση του ΤΑΠ. Είναι για τον δημοτικό έμφυα που σας έλεγα χθες. Έτσι. Ουκρανία, οι ευρωπαϊκές χώρες τις γυρίζουν την πλάτη για την στρατιωτική βοήθεια και σαφάρι της ανώτερης αρχής δημοσίων εσόδων το τριήμερο στα νησιά για φοροδιαφυγή. Πάμε αγαπητοί αγροατές να κλείσουμε τα πρωτοσέλιδα με το ριζοσπάστη. Ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ, παρέμβαση για τα πανωτά ατυχήματα στο Ευρωπαϊκό Σιδηροδρομικό Δίκτυο, κυβέρνηση, μισόλογα και υπεκφυγές για το ουκρανικό ντρόν και την μετατροπή της Μεσογείου σε πολεμικό θέατρο. Επίσης, υπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή, το κράτος δολοφόνος Ισραήλ συνεχίζει τις σφαγές σε Λίβανο και σε Γάζα. Λαϊκή στέγη, ανάγκη και δικαίωμα του λαού, όχι πανάκριβο εμπόρευμα για τα κέρδη. Εργολαβική στα ΕΛΠΕ Θεσσαλονίκης, επέστρεψαν χθες νικητές στη δουλειά. Συνταξιούχοι της Αττικής διαδήλωσαν μαζικά στο κέντρο της Αθήνας. Και επίσης, συνδικάτα Αττικής, όχι άλλο αίμα στα κάτεργα της εργοδοσίας. Κινητοποίηση χθες στο Υπουργείο Εργασίας. Αυτά αγαπητοί αγροατές με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Θα πάμε στα απαραίτητα διαπιστικά μηνύματα και μόλις επιστρέψουμε θα αναφερθούμε στο θέμα που φαίνεται ότι έχει προκύψει με την λειτουργία του κοιτά της Ιστίας.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα στο Ράδιο Εστιαία είναι 10:05.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Ζήτα εργαλεία.
0: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
3: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
0: Husqvarna,
3: Bosch,
0: DeWalt,
3: Carhartt,
0: Makita,
3: Gardena,
0: Stanley,
3: McCulloch,
0: Oregon.
3: Ζήτα εργαλεία.
0: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
3: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
0: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
3: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
0: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
4: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
0: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
4: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
0: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
4: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
0: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
4: Τηλέφωνο 698-216-7954.
0: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

8 λεπτά μετά τις 10, είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Τα τηλέφωνά μας είναι το 2226055010 και 55011. Οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioisthia.gr, εκεί μπορούν να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Πριν επικοινωνήσουμε με τον συνάδελφο τον Μάνο τον Παπαμακάριο για να συζητήσουμε για το θέμα που έχει προκύψει με τον Χιτά της Ισθίας, σύμφωνα με τα υπηρεσιακά στοιχεία που έχει ο συνάδελφος στα χέρια του, να θυμηθούμε τους χορηγούς μας. Χορηγός της εκπομπής είναι η εταιρεία Πόλυτρο ΜΕ, η οποία βρίσκεται στους ωραίους και παράγει τους οδοκαθαριστές τις γνωστές μπατονέτες Τίπερς. Χορηγός της εκπομπής είναι επίσης η τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη, με έδρα τα Λουτρά της Εντυψού και την Λίμνη Ευβοίας. Η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφήσεις, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδους επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτιρίων, όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων. Επενδύοντας σε ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες σε κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοση του έργου αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατοώρες και υλικά. Έτσι σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και το χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας τώρα με το γραφείο Διψού είναι το 698-3439-981 και με το γραφείο της Λίμνης το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-0058-432.

0: 10 λεπτά μετά τις 10 και πάμε να δούμε, αγαπητοί ακροατές, τι γίνεται με τον Χιτά της Ιστιαίας, ο οποίος τα τελευταία χρόνια, μετά το κλείσιμο του Χιτά της Χαλκίδας, δέχεται τα σκουπίδια του Δήμου Χαλκιδιών, του Δήμου Μαντουδίου Λιμνής και Αγίας Άννας, αλλά και του δικού μας Δήμου, του Δήμου Ιστιαίας Εδιψού. Σας έλεγα στο πρώτο μέρος της εκπομπής πως ο συνάδελφος ο Μάνος Παπαμακάριος από το Ράδιο 1 έχει στα χέρια του υπηρεσιακά στοιχεία που δείχνουν ότι ο Χιτά της Ιστιαίας βρίσκεται πλέον στα όρια του. Ο Μάνος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μάνο, καλή σου μέρα, καλημέρα από τη Βόρεια Εύβοια.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στους φίλους της ακροατές μας.
0: Πόσο χρόνο ζωής θα έχει, Μάνο, ο Χιτά της Ιστιαίας, αν συνεχίσουν να έρχονται τα σκουπίδια και του μεγαλύτερου δήμου του νομού, δηλαδή της Χαλκίδας, εδώ στην Ιστιαία?
1: Κοίταξε να δεις Γιάννη, αν το πάρουμε λίγο από την αρχή, να θυμηθούμε λίγο παλαιότερα, ότι τόσο ο Κοτζιάς όσο και ο Τσαπουρνιώτης είχαν εκφράσει αντιδράσεις και αντιρρήσεις για τη μεταφορά των σκουπιδιών στο Χιτά της Ιστιαίας, δεδομένου ότι η Χιτά εξυπηρετούσε τους δύο δήμους και έχει ορίζοντα ζωής πάνω από 50 χρόνια. Αλλά με πιέσεις άνωθεν και από κυβερνητικούς παράγοντες έκαναν πίσω και τελικά με απόφαση του ΦΟΣΔΑ απεδέχθησαν να έρχονται τα σκουπίδια της Χαλκίδας στην Ιστιαία. Είχαν εκφραστεί από τότε οι φόβοι ότι ο Χιτά θα κορεστεί πάρα πολύ γρήγορα, διότι τα τονά της Χαλκίδας είναι πάρα πολύ μεγάλα. Και προχθές προέκυψε ένα υπηρεσιακό έγγραφο εσωτερικό από τον Γενικό Διευθυντή του ΦΟΣΔΑ, τον κύριο Τσοκανή, ο οποίος ενημερώνει την κυρία Βάκα, τη νέα πρόεδρο του ΦΟΣΔΑ και δήμαρχο Χαλκιδέων, τον κύριο Τσαπουρνιώτη και τον κύριο Κοτζιά, ότι η διάρκεια ζωής του Χιτά Ιστιαίας είναι περίπου 2 μήνες. Δηλαδή,
0: Ιούνιος-Ιούλιος, έτσι.
1: Ναι, αν συνεχίσει υπολογίζεται, να ναι. Υπολογίζεται περίπου στα 12.500 κυβικά μέτρα, δηλαδή 8.5 τόνους, και η διάρκεια ζωής εκτιμάται από τον τεχνικό διευθυντή του ΦΟΣΒΑ ότι είναι 2 μήνες. Αυτό σημαίνει τα εξής, ότι ο Χιτά θα κλείσει, ο Δήμος Ιστιαίας Εδιψού και ο Δήμος Μαντουδίου Λίμνης και Αγίας Άννας θα πρέπει να μεταφέρουν πλέον τα σκουπίδια.
0: Θα πρέπει να ψάξουν που θα πάνε τα σκουπίδια τους, ναι.
1: Όχι, δεν θα ψάξουν, θα τους πει ο ΦΟΣΔΑ που θα πάνε.
0: Μάλιστα.
1: Θα τους πει, να τα πάνε στην Άμφισσα. Θα τους πει να τα πάνε στη Λαμία. Ναι. Ανάλογα. Και το ίδιο θα γίνει και με το Δήμο Χαλκιδέων. Ο Δήμος Χαλκιδέων βεβαίως έχει το εξής πρόβλημα. Ότι ενώ είχε μια δημοπρασία και μια ανάθεση για μεταφορά των σκουπιδιών από τη Χαλκίδα στην Ιστιαία, τώρα πλέον πρέπει να κάνει νέα δημοπρασία στο νέο αποδέκτη, για το νέο αποδέκτη. Αυτή θα πάρει 6 μήνες και δεν ξέρουμε για 6 μήνες που θα πάνε σκουπίδια στη Χαλκίδα. Το ίδιο πρέπει να κάνουν και οι δύο δήμοι και
0: της Βόρειας Εύβοιας.
1: Της Βόρειας Εύβοιας και οι δύο. Τώρα βέβαια, εμένα μου κάνει εντύπωση ότι γιατί το κρατάνε κρυφό και δεν λένε κάτι. Δεν λένε κάτι, δεν σχολιάζουν κάτι. Τι θα κάνουνε? Διότι κάνοντας πλέον δρομολόγια τέτοιων χιλιόμετρων, αυτό σημαίνει επιβάρηση χρημάτων.
0: Τα μιλάμε οποία τα επιβαρύνονται όχι οι δήμαρχοι από την τσέπη τους, οι δημότες, έτσι.
1: Βέβαια, μιλάμε για πολλά εκατομμύρια.
0: Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, να το καταλάβουν για ακροατές μας.
1: Για πολλά εκατομμύρια μιλάμε. Και δεν ξέρω, καλύτερα βέβαια, αυτές τις πληροφορίες τις έχει εγγράφως ο κύριος Κοτζιάς και ο κύριος Τσαπουρνιώτης.
0: Θα επικοινωνήσουν μαζί τους. Θα επικοινωνήσουν.
1: Θα πούνε τι θα κάνουνε, τι έχουν σκοπό να κάνουν από εδώ και πέρα. Γιατί οι δύο μήνες περνάνε πάρα πολύ γρήγορα. Στη Χαλκίδα τα 2 χρόνια που έκλεισε η χωματερή της Χαλκίδας περάσανε ρηπή οφθαλμού και ψάχναμε αυρό που θα πάνε τις σκουπίδια.
0: Τώρα πες μου κάτι ρε Σιμάνο, με τον Χιτή της Χαλκίδας τι γίνεται? Ρωτώ διότι αν θυμάμαι καλά, όταν αποφάσισαν να φέρουν τα σκουπίδια εδώ στην Ιστιαία του Δήμου Χαλκιδέων για να κάψουν τις αντιδράσεις των φορέων αλλά και των δημάρχων και των κατοίκων της περιοχής, έλεγαν από την διοίκηση του ΦΟΣΔΑ ότι θα έρχονται εδώ προσωρινά μέχρι να προχωρήσει ο Χιτή κτλ. Τι γίνεται με αυτή την ιστορία, για πες μας.
1: Το γνωστό παραμύθι είναι αυτό. Το γνωστό παραμύθι το οποίο το ακούμε χρόνια. Τα ακούμε για ΜΕΑ, για μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων, για νέο Χιτή χωρίς τη ΜΕΑ, Τώρα ακούμε ότι θα πάνε σε ΣΔΙΤ. Για να πάνε σε ΣΔΙΤ δεν έχει γίνει καν ακόμα η προετοιμασία από την κυβέρνηση για να μέσω ΦΟΔΣΑ για να πάει. Βγάλανε μια ανακοίνωση ότι θα δημοπρατήσουν, λέει, τώρα τα δύο έργα. Και καταλαβαίνεις τι σημαίνει η δημοπρασία των δύο έργων. Τουλάχιστον 2 χρόνια για να ξεκινήσει να κατασκευάζεται. Και άλλα 2,5 χρόνια με 3, εάν όλα θα πάνε καλά, έχοντας σαν μπούσουλα τη ΜΕΑ της Θήβας, η οποία ακόμα δεν λειτουργεί.
0: Γύρω στα 5 με 6 χρόνια. Και εντωμεταξύ τι θα γίνει με τα σκουπίδια, τι θα τα κάνουμε. Τι θα τα κάνουμε.
1: Θα κάνετε τουρισμό σκουπιδιών. Θα τα πηγαίνετε με τις νταλίκες, τα επικαθήμενα. Και τώρα βέβαια, εδώ υπάρχει το εξής πρόβλημα. Ότι πρέπει να γίνουν σταθμοί μεταφόρτωσης.
0: Ναι.
1: Πρέπει να γίνουν σταθμοί μεταφόρτωσης για να φορτώνουν τις νταλίκες αυτές που έρχονται τώρα πάνω. Να γίνει σταθμός μεταφόρτωσης, να γίνεται συμπίεση, να τη γεμίζουν οι νταλίκες και να φεύγουν. Σταθμός μεταφόρτωσης, αν δεν κάνω λάθος, δεν έχει. Μπορεί να έχει
0: Εδώ πάντως εμείς δεν έχουμε. Εδώ
1: εκεί
0: στο
1: δεν,
0: στη...
1: γιατί... δεν έχουμε. Εκεί πηγαίνανε τα απορριμματοφόρα. Και έχω την εντύπωση ότι και από τη λίμνη ερχόντουσαν απορριμματοφόρα εκεί.
0: Βεβαίως,
1: δεν είχε γίνει δηλαδή σταθμό μεταφόρτωση.
0: Ενώ στην αρχή τώρα... προβλεπόταν να γίνει ένα σταθμό μεταφόρτωση στον όμορο Δήμο, στο Δήμο Μαντουδίου, λίμνη της Αγίας Άννας, τελικά δεν έγινε. Και
1: δεν έγινε.
0: Εδώ τα σκουπίδια με τα απορριμματοφόρα.
1: Βέβαια δεν έγινε. Άρα πρέπει να ρωτήσετε και αυτό το Δήμαρχο. Mm-hmm. Πώς θα γίνει ο σταθμό μεταφόρτωση και πότε θα γίνει ο σταθμό.
0: Μάλιστα. Και τι θα γίνει όλο αυτό το διάστημα,
1: και διότι
0: μετά
1: αυτό,
0: από 2 μήνες θα πρέπει να βρουν μια λύση. Θα πρέπει να την ψάξουν από τώρα.
1: Και τι προϋπολογισμό θα έχει όλη αυτή η καινούργια εξέλιξη για το Δήμο. Mm-hmm. Πόσα εκατομμύρια το χρόνο θα του στοιχίζει.
0: Έτσι.
1: Γιατί εδώ στο Δήμο Χαλκιδέου στοιχίζει γύρω στα 8-9 εκατομμύρια το χρόνο. Η μεταφορά, όχι τα τέλη,
0: mm-hmm.
1: ταφής κλπ. Γιατί... θα πληρώνεται και τέλη ταφής.
0: Έτσι κι αλλιώς τέλη ταφής πληρώνεται και τώρα, έτσι δεν είναι.
1: Μπράβο.
0: Έτσι κι αλλιώς
1: πληρώνεται. Και όλα αυτά θα μετακυλιστούν προφανώς στους δημότες.
0: Έτσι. Λοιπόν, ωραία, υπάρχει κάτι άλλο, μάλλον που πρέπει να πούμε.
1: Όχι, δεν υπάρχει άλλο. Τα άλλα θα σας τα πούνε οι αρμόδιοι δήμαρχοι.
0: Αν βγουν.
1: Τι θα κάνουν.
0: Αν βγουν στην εκπομπή για να μιλήσουν. Έτσι.
1: Εγώ, αν έχω κάποιες καινούριες πληροφορίες, θα σου στείλω ένα μήνυμα.
0: Ωραία. Και θα τα ξαναπούμε.
1: Πίσω στους ακροατές σου.
0: Και θα τα ξαναπούμε. Μάνο, σε ευχαριστώ
1: καλά.
0: Πολύ.
1: Να είσαι καλά, φίλε μου, να είσαι καλά. Καλημέρα.

0: Δεν θυμάμαι τελευταία να μ' αγκάλιασες. Μες στα χέρια μου πεθαίνουνε οι θάλασσες. Με ρωτάνε οι βοριάδες τι σου έλεγα. Δεν τους λέω και μ' αφήνουν μεσοπέλαγα. Τα σεντόνια μου τρελάθηκαν.
1: Λοιπόν, ακούσαμε αγαπητοί ακροατές τι μας είπε ο συνάδελφος ο Μάνος Μακάριος από το Ράδιο 1 για την ζωή που έχει ο Χιτά της Ιστίας, αν συνεχίζουν να έρχονται τα σκουπίδια της Χαλκίδας εδώ. 2 μήνες ζωή, λέει, θα έχει και τα στοιχεία είναι από εσωτερική αλληλογραφία που είχε ο κύριος Τσοκανής με την πρόεδρο του ΦΟΣΔΑ που είναι η δήμαρχος Χαλκιδέων, κυρία Βάκα. Και βέβαια λέει ότι αυτό το σημείωμα έχει διαβιβαστεί και στους δημάρχους της Βόρειας Εύβοιας, δηλαδή στον κύριο Τσαπουρνιώτη και στον κύριο Κοζιά. Πάμε όμως να θυμηθούμε στο σημείο αυτό τι μας έλεγε ο κύριος Κοτζιάς όταν του είχαμε θέσει το ερώτημα και εκφράζαμε τις ανησυχίες μας εμείς εδώ από την συχνότητα του ραδιοφώνου μας για το πόσο χρόνο θα αντέξει ακόμη ο Χιτά της Ιστίας. Πάμε να δούμε τι μας είχε πει 5 μήνες πριν, δηλαδή στις 19 Δεκεμβρίου του 2025. Δημαρχέ, τα τελευταία χρόνια μετά από το κλείσιμο του Χιτά της Χαλκίδας έρχεται εδώ στην Ιστία, στον Χιτά της Ιστίας έρχονται και τα σκουπίδια από τον Δήμο Χαλκιδέων. Έρχονται επίσης τα σκουπίδια από τον Δήμο Μαντουδούλη Μισχιαγιάς Άνωσης και από τον δικό μας Δήμο. Το ερώτημα είναι...
2: Μια παρατήρηση.
1: Ναι, ναι.
2: Τα σκουπίδια από τον Δήμο Μαντουδούλη Μισχιαγιάς πάντα έρχονταν, ναι, διότι ναι, από το κύτταρο όπως
1: τα επιπλέον είναι
2: όπως
1: της Χαλκίδας.
2: Ακριβώς.
1: Το ερώτημα είναι αν υπάρχει κάποια μελέτη, κύριε Κοτζιά, που να μας λέει πόσα σκουπίδια μπορεί να αντέξει ακόμη ο Χιτά της Ιστίας. Επίσης θέλω να μου πείτε αν έχουν γίνει κάποιες εργασίες για την αναβάθμισή του.
2: Καταρχήν, εργασίες για την αναβάθμιση του προφανώς και δεν γίνονται. Γνωρίζω όμως ότι γίνονται κάποιες εργασίες στο βιολογικό καθαρισμό, στον compact βιολογικό καθαρισμό που έχει εκεί για να λειτουργεί σωστά και να μην έχουμε.
1: Και να μην κατεβαίνουν τα νερά
2: στην Παναγία.
1: Στην Παναγία.
2: Τα απορρίμματα λοιπόν από τη Χαλκίδα εξακολουθούν να έρχονται. Έχουμε την εικόνα ότι σε λίγους μήνες θα σταματήσουν να έρχονται, διότι θα υπάρξει μια λύση στη Χαλκίδα και στη Θήβα. Γι' αυτό. Αυτό όμως το κρατούμε με ερωτηματικό, διότι πολλές φορές το έχουμε ακούσει και νομίζω ότι πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι για όλο αυτό. Υπάρχει όμως μια εξέλιξη πάνω σε αυτό, δεν θέλω να επεκτεθώ περαιτέρω. Από εκεί και πέρα έχει κάποια χρόνια ζωής ακόμα σίγουρα. Εμείς είχαμε κάνει μια μελέτη μόνοι μας το 2023-2024.
1: Το 23 νομίζω.
2: Το 23 περίπου και είχαμε πολλά χρόνια ζωής. Πολλά χρόνια ζωής, αν δεν έρχονταν τα απορρίμματα της Χαλκίδος.
1: Ναι.
2: Μπορεί να έχουμε ακόμα 5 ή 7 χρόνια ζωής ακόμη στο κύτταρο της Ιστιαίας, με την παρούσα κατάσταση, αν συνεχίσουμε δηλαδή να έχουμε τα απορρίμματα της Χαλκίδας εδώ. Αυτό το οποίο όμως πρέπει να ξέρουμε, κύριε Τσελίκα, και είναι πιο σημαντικό, είναι ότι η ταφή των απορριμμάτων σε κύτταρα όπως είναι το κύτταρο της Ιστιαίας,
1: ναι,
2: είναι παράνομη και πληρώνουν δημή το τέλος ταφής, το οποίο είναι αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ το χρόνο. Και όλη η στερεά Ελλάδα, επειδή θάβει τα απορρίμματά της, όλοι οι δήμοι πληρώνουν το τέλος ταφής, και έρχεται κάθε χρόνο το κράτος και μας επιχορηγεί για αυτό το τέλος ταφής. Δηλαδή εμείς στον προϋπολογισμό μας φέτος έχουμε αυξημένες υποχρεώσεις όσον αφορά την υπηρεσία της καθαριότητας, διότι πρέπει να έχουμε εντάξει στον προϋπολογισμό μας και τα χρήματα που θέλουμε για να πληρώσουμε το τέλος ταφής.
1: Mm-hmm.
2: Ασχέτως αν έρθουν κάποια στιγμή μέσα στον χρόνο, δεν ξέρουμε αν θα έρθουν τα χρήματα αυτά από το Υπουργείο. Άρα λοιπόν επιβαρυνόμαστε και σαν Δήμοι και σαν πολιτεία με πάρα πολλά χρήματα κάθε χρόνο, γιατί θάβουμε τα απορρίμματά μας στο κύτταρο της Ιστίας. Το μεγάλο ζήτημα δεν είναι αν θα αντέξει το κύτταρο, το οποίο πρέπει να κλείσει.
1: Η πρότασή σας ποια είναι λοιπόν για την διαχείριση των απορριμμάτων?
2: Η πρόταση είναι συγκεκριμένη. Πρέπει να γίνουν μονάδες διαχείρισης επεξεργασίας των απορριμμάτων,
1: ναι,
2: όπως υπάρχει το μεγάλο σχέδιο της διαχείρισης των απορριμμάτων στη Θήβα, στη Λαμία, και όλοι οι Δήμοι να πηγαίνουν με τα απορριμμάτά μας εκεί.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί αλλιώς αυτό το πράγμα στο μέλλον θα μας καταπιεί. Και εσείς θα μου πείτε, έχουμε το κόστος της μεταφοράς των απορριμμάτων. Πολύ μικρότερο από το τέλος ταφής. θα είναι το τέλος της μεταφοράς των απορριμμάτων. Πρώτον. Δεύτερον, προφανώς και η περιβαλλοντική σύγκληση και της δικής μας στερεάς Ελλάδας και της δικής μας χώρας με τους ευρωπαϊκούς κανόνες είναι αυτή. Πρέπει να ακολουθήσουμε αυτόν τον δρόμο. Ας ξεχάσουμε λοιπόν το τι γίνεται στο κύτταρο της Ιστιαίας ή τι γίνεται στα υπόλοιπα κύτταρα, διότι τα κύτταρα αυτά, κύριε Τζελίκα, μας κοστίζουν πανάκριβα πλέον και στους δήμους και στο κράτος. Και αυτά ούτως ή άλλως πρέπει να τελειώσουν. Πρέπει να καταλάβουμε.
1: Πρέπει να βρεθεί άλλος τρόπος.
2: Είναι οι μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων, οι οποίες δεν μπορεί να βρίσκονται σε κάθε δήμο. Μπορεί να έχουμε σταθμούς μεταφόρτωσης, προφανώς,
1: ναι,
2: για να κάνουμε πιο συγκεκριμένη και καλύτερη διαχείριση της μεταφοράς, τα logistics δηλαδή των απορριμμάτων, αλλά οι μονάδες επεξεργασίας είναι αυτό το οποίο είναι το απαραίτητο. Έχουν δημοπρατηθεί, περιμένουμε όλη αυτή τη δικασία με τα ΣΔΙΤ, πολύπλοκα πράγματα τα οποία δύσκολα ο κόσμος αντιλαμβάνεται, διότι αδυνατούν προφανώς οι Δήμοι και το κράτος να το ολοκληρώσει. Θα μπει και ο ιδιωτικός τομέας μέσα, θα τα δούμε αυτά τα πράγματα να ξετυλίγονται μπροστά μας, γιατί ξεκινάει μια νέα εποχή. Δηλαδή, νομοτελειακά έρχεται το τέλος αυτής της διαχείρισης. Περάσαμε από τις παλιές κομματερές που υπήρχαν, που είχαν οι Δήμοι και οι κοινότητες, φτάσαμε στο κύτταρο του παλιού Χιτά, ήρθε ο Φόθσαος μεγάλος διαχειριστής και σιγά σιγά αυτά τα κύτταρα θα κλείσουν, διότι πρέπει να περάσουμε στον επόμενο στάδιο που είναι οι μονάδες επεξεργασίας των απορριμμάτων.
1: Λοιπόν, μας είπε ο Δήμαρχος ότι σε λίγους μήνες θα σταματήσουν να έρχονται τα σκουπίδια από την Χαλκίδα. Αυτά μας τα έλεγε στις 19 Μαΐου, στις 19 Δεκεμβρίου του 2025. Αλλά λέει ποτέ δεν ξέρεις. Εν πάση περιπτώσει, με την υπάρχουσα κατάσταση έτσι όπως είναι τώρα, έλεγε ο Δήμαρχος πριν από 5 μήνες ότι ο Χιτά έχει 5 με 7 χρόνια ζωής. Τώρα μας λέει ο Μάνος ότι υπάρχει εσωτερική αλληλογραφία, την οποία υπογράφει ο κύριος Τσοκανής, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος εκεί του ΦΟΣΔΑ, που λέει ότι αν συνεχίζουν να έρχονται τα σκουπίδια της Χαλκίδας εδώ, 2 μήνες ζωή έχουμε. Δηλαδή, Ιούνιο-Ιούλιο. Και άρα το ζήτημα είναι πώς θα διαχειριστούμε μετά τα σκουπίδια μας. Τι θα κάνουμε δηλαδή. Και εμείς και ο όμορος Δήμος. Και είπε και κάτι άλλο ο Δήμαρχος. Ότι πρέπει να ξεχάσουμε το πώς γίνεται μέχρι τώρα. Διότι η ταφή των απορριμμάτων είναι παράνομη που γίνεται στους Χιτά. Και γι' αυτό πληρώνουν οι Δήμοι, επομένως οι Δημότες. Διότι αυτό μεταχειλιέται στους Δημότες. Τέλος ταφής απορριμμάτων. Τα κύτταρα λέει πρέπει να κλείσουν, πρέπει να γίνουν ημαία. Ημαία δεν μπορεί να είναι σε κάθε δήμο, αλλά στη Λαμία ας πούμε προφανώς και τα λοιπά. Και άρα μπαίνει το ζήτημα, σταθμοί μεταφόρτωσης πότε θα γίνουν, τι θα γίνει δηλαδή. Θα πρέπει να μας εξηγήσουν εν πάση περιπτώσει με βάση τα νέα δεδομένα που μας μετέφερε ο συνάδελφος ο Μάνος Μακάριος, τι θα κάνουν οι δύο δήμαρχοι εδώ της Βόρειας Εύβοιας, πώς θα διαχειριστούν τα σκουπίδια τους. Τα σκουπίδια δηλαδή των δύο δήμων. Να επαναλάβω πως είναι τέλος από το αποδοτικό, πληρώνουν οι δημότες, έτσι. Φωτιά, και τα πληρώνουν πανάκριβο.

0: θα ρίξω τα ονειρά.
1: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
2: Η ώρα είναι 10:30. Στη Shell οι άνθρωποι προετοιμάζονται. Φροντίζουν τα πάντα. Και ελέγχουν κάθε λεπτομέρεια για να είναι έτοιμοι από την πρώτη στιγμή να σας προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Στη Shell, οι επιστήμονες μας είναι αφοσιωμένοι στο να βρίσκουν τρόπους να βελτιώνουν τα καύσιμά μας. Η μοναδική σύνθεση της νέας Shell V-Power είναι σχεδιασμένη να προσφέρει περισσότερη δύναμη και ενεργή προστασία στον κινητήρα για πιο ξένιαστη οδήγηση. Νέα Shell V-Power με αυξημένο αριθμό οκτανίων. Καλύτερη απόδοση, μεγαλύτερη προστασία.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων. Shell Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
4: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
5: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
4: Αξεσουάρ για το κινητό.
5: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
4: Ειδική που και ψαρέματος.
5: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
4: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
5: Εδώ τα έχεις όλα.
6: Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
7: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
6: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
7: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
6: Καρατσόλιας, ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
7: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
6: Φιάλες υγραερίου.
7: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
6: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο, Ιστιαία σε Διψού.
7: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260 56 481
6: και 697 59 89 363.
7: Καρατσόλιας Γουτ.

σε κάνει. 35 λεπτά μετά τις 10, είστε πάντα συντονισμένοι στην συχνότητα του Radio Istia, στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Τα τηλέφωνά μας, τα τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, για να μας κάνετε τις παρατηρήσεις σας, να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, να παρεμβαίνετε αν θέλετε ζωντανά στην εκπομπή, βάζοντας τις απόψεις ή τα επιχείρηματά σας, είναι το 22 26 0 55 010 και 55 011. Οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioistia.gr. Εκεί βεβαίως μπορούν να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Να θυμηθούμε τους χορηγούς μας. Χορηγός της εκπομπής είναι η εταιρεία Πόλυντρο Μικρονέψιλον, η οποία βρίσκεται στους Ωρεούς και παράγει τους οδοκαθαριστές τις γνωστές μπατονέτες Tippers. Χορηγός της εκπομπής είναι επίσης η τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη, με έδρα τα Λουτρά της Εδιψού και την Λίμνη Ευβίας. Η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφήσεις, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδος επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτιρίων, όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων, επενδύοντας στο ολοκληρωμένο και ηλεκτρονικό μηχανισμό. Μηχανικό εξοπλισμό, συγγνώμη, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες και κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοση του έργου αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατόρες και υλικά. Έτσι σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το γραφείο των Λουτρών της Εδιψού είναι το 698-34-39-981 και με το γραφείο της Λίμνης το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-00-58-4-32.

Και πάμε, αγαπητοί ακροατές, τώρα να δούμε τι γίνεται με τον αδρόμο στα Ήλια. Φαίνεται πως για μια ακόμη φορά βρισκόμαστε εκτός προγραμματισμού. Και αυτό διότι σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό το έργο θα έπρεπε να παραδοθεί τον Οκτώβριο του 2025. Όμως μιλώντας εδώ στην εκπομπή μας, ο Αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας μας είχε πει τότε πως ο εργολάβος ζήτησε και πήρε παράταση για να ολοκληρώσει τα τρία κάβερ 150 μέτρων το καθένα που προβλέπεται στην μελέτη του έργου. Μας είχε πει ότι το έργο θα παραδοθεί την άνοιξη του 2026. Στις 11 Φεβρουαρίου εμείς του 2026 επανήλθαμε. Είχαμε καλεσμένο στην εκπομπή μας τον κύριο Κελαϊδίτη, του θέσαμε το ερώτημα και η απάντηση που πήραμε ήταν ότι το έργο θα δοθεί στην κυκλοφορία τέλη Μαΐου. Είμαστε τέλη Μαΐου. Σας έλεγα νομίζω στις αρχές της εβδομάδας ή στο τέλος της περασμένης εβδομάδας πως κάτοικοι εκεί της περιοχής μας λένε ότι ακόμη είναι εργοτάξιο εκεί, ότι δύσκολα θα είναι έτοιμο τέλος Μαΐου για να παραδοθεί. Και επιβεβαιώνονται αυτοί οι κάτοικοι, οι οποίοι ανησυχούν βέβαια, διότι διαβάζουμε πως ο κύριος Κελαϊδίδης, μιλώντας στο Εύβοια Top, είπε πως το έργο θα παραδοθεί στις 30 Ιουνίου. Δίνει καβάτζο δηλαδή, παράταση ο κύριος Κελαϊδίδης άλλο ένα μήνα. Επί της ουσίας δηλαδή, για τους κατοίκους των Ηλίων και της ευρύτερης περιοχής, φαίνεται ότι θα χαθεί και η φετινή τουριστική σεζόν. Και αν είναι έτσι, θα είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα για τους κατοίκους εκεί της περιοχής, διότι οι περισσότεροι έτσι, τουριστικά καταλήμματα έχουν εκεί και ασχολούνται και με το ψάρεμα. Δεν κάνουν άλλη δουλειά. Αν μείνει και αυτή την σεζόν, αν μείνουν εκτός, τότε θα είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα.

Πάμε τώρα στο βοήθεια στο σπίτι. Η υπηρεσία βοήθεια στο σπίτι του Δήμου Ιστίας Εδιψού πραγματοποίησε δράση προληπτικών μετρήσεων και εξετάσεων στον Άγιο Γεώργιο της Λιχάδας. Οι κάτοικοι του χωριού είχαν την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν βασικούς ελέγχους υγείας για να ενημερωθούν για θέματα πρόληψης και φροντίδας μέσα σε ένα κλίμα ανθρώπινης επαφής και υποστήριξης.

Και από το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι, στο γυροκομείο της Ιστίας, στο γυροκομείο της πόλης μας, στο γυροκομείο της Ιστίας, επισκέφθηκε η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνα Καραμπατσόλη, προκειμένου να ενημερωθεί για το σημαντικό έργο και την λειτουργία του Ιδρύματος. Μετά την συζήτηση που είχε με τον πρωτοπρεσβύτερο Ιωάννη Θάνο, ο οποίος είναι και πρόεδρος νομίζω του Διοικητικού Συμβουλίου του Γυροκομείου της Ιστίας, για την καθημερινή φροντίδα των ηλικιωμένων, η κυρία Καραμπατσόλη δήλωσε τα εξής: «Η φροντίδα των ηλικιωμένων αποτελεί θεμελιώδη αρχή κοινωνικής ευαισθησίας. Το έργο που επιτελείται εδώ αξίζει τον σεβασμό αλλά και την στήριξη όλων μας».

45 λεπτά μετά τις 10, είστε πάντα συντονισμένοι στην συχνότητα του Ράδιου Ιστιαία, στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Τα τηλέφωνά μας, τα τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, είναι το 2226055010 και 55011. Βεβαίως οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioistia.gr. Εκεί μπορεί να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Να πω στο σημείο αυτό πως η συγκέντρωση διαμαρτυρίας θα προχωρήσει αύριο το εργατικό κέντρο της Εύβοιας στις 7 το απόγευμα στην πλατεία της Νέας Αρτάκης με αφορμή τον θάνατο δύο εργαζομένων σε ώρα δουλειάς μέσα σε διάστημα 10 ημερών. Πρόκειται για έναν εργαζόμενο που έχασε την ζωή του από την επιχείρηση Αλμπενίση και έναν εργαζόμενο από την επιχείρηση Βιομάλ. Και οι δύο επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στα όρια εκεί της περιοχής της Νέας Αρτάκης, γι' αυτό γίνεται και συγκέντρωση εκεί. Το εργατικό κέντρο στην ανακοίνωσή του κάνει λόγο για συνεχή αύξηση των εργατικών ατυχημάτων και δυστυχημάτων που οφείλονται κυρίως σε σοβαρές ελλείψεις στα μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Ζητάει το εργατικό κέντρο της Εύβοιας να παρθούν ουσιαστικά μέτρα προστασίας των εργαζομένων και να ενισχυθούν οι ελεκτικοί μηχανισμοί.

μέχρι τις 31 Μαΐου. Για τις ειδήσεις τώρα μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ θα επανέλθουμε, λέει, με νέα ενημέρωση. Και πάμε και στην προσπάθεια που γίνεται για να μαζευτούν χρήματα για την οικογένεια του 12χρονου από την Λουτρόπολη, ο οποίος θα πρέπει, είναι απαραίτητο να προχωρήσει σε δεύτερη μεταμόσχευση νεφρού, η οποία από ό,τι μας έχει πει η μητέρα του δεν γίνεται στην Ελλάδα, θα πρέπει να γίνει στην Ιταλία, τα έξοδα είναι πάρα πολλά, γι' αυτό γίνεται η προσπάθεια να συγκεντρωθούν κάποια χρήματα για να βοηθεί η οικογένεια να μπορέσει να προχωρήσει σε αυτή την μεταμόσχευση που θα δώσει ζωή στον μικρό Κωνσταντίνο. Υπάρχουν κάποια σημεία στον Δήμο μας που υπάρχουν κάποια κουτιά κουμπαράδες όπου εκεί μπορείτε να προσφέρετε τη βοήθειά σας. Υπάρχουν αυτά τα κουτιά στα σούπερ μάρκετ Γαλαξία στα Λουτρά της Ελλήψου, στο βιβλιοπωλείο του κ. Στέργιο Βενετή επίσης στα Λουτρά της Ελλήψου, στο σούπερ μάρκετ Γαλαξία εδώ στην Ιστιαία, στο κατάστημα οπτικών του κ. Αντώνη Μαυροζούμη επίσης στην Ιστιαία, στο σούπερ μάρκετ Βλακανιώτη στους Ωρεούς, αλλά και στα σούπερ μάρκετ Κρητικός.

0: Έχουμε φτιάξει ένα τραγούδι, κάποια τραγούδια με τα παιδιά. Αυτό που θα παίξουμε τώρα μιλάει για τους τρόπους που έχουν οι αυτοκρατορίες.
1: Φτάσαμε κάπου εδώ, αγαπητοί ακροατές, στο τέλος της εκπομπής. Κλείνοντας, να πούμε πως αύριο ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους μαθητές των γενικών λυκείων με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και της λογοτεχνίας. Ενώ για τους μαθητές των ΕΠΑΛ, των επαγγελματικών λυκείων δηλαδή, οι εξετάσεις θα ξεκινήσουν το Σάββατο 30 Μαΐου με το μάθημα των νέων ελληνικών. Εμείς να ευχηθούμε στα παιδιά καλή επιτυχία και ψυχραιμία. Ψυχραιμία και ηρεμία. Να σας ευχαριστήσω που είστε μαζί μας σήμερα. Να ευχαριστήσω τον Κώστα τον Χατζή που ήταν εδώ στο στούντιο και είχε την ευθύνη για την ροή της εκπομπής. Πάνω απ' όλα να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας, την εταιρεία Polydro Micron-Epsilon, η οποία βρίσκεται στους ωραίους και παράγει τους οδοκαθαριστές, τις γνωστές μπατονέδες Tippers. Να ευχαριστήσω επίσης την τεχνική οικοδομική εταιρεία, του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη με έδρα τα Λουτρά της Εδιψού και την Λίμνη Ευβίας. Να πω πως η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφήσεις, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδους επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Να πω επίσης πως η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτιρίων, όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων. Επενδύοντας σε ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες και κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοσης του έργου αλλά και τα έξοδα προπολογισμού από χαμένες εργατοώρες και υλικά. Έτσι σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας τώρα με το γραφείο των λουτρών της Εδιψού είναι το 698 34 39 981 και με το γραφείο της Λίμνης το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698 00 58 432. Να σας ευχηθώ καλή συνέχεια. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Καλή σας μέρα!

στεκότανε. Τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη γεγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ.

0: Radio Estiea 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 11.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές?
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιέ και στα Λούτρα Ήδηψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Ζήτα εργαλεία.
4: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
3: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
4: Husqvarna,
3: Bosch,
4: DeWalt,
3: Carhartt,
4: Makita,
3: Gardena,
4: Stanley,
3: McCulloch,
4: Oregon.
3: Ζήτα εργαλεία.
4: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
3: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
4: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
3: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.

Με μια προσευχή σας βρίσκουμε σήμερα. Ήταν το Καθάρτικος εδώ από την Κλαβδία και την Ουκρανή τραγουδίστρια Τζέρι Χέιλ. Και εδώ είναι τα τραγούδια αλλιώς. Ο Γιάννης Αβραμίδης θα βρίσκεται στο μικρόφωνο και τις επιλογές για τις επόμενες δύο ώρες. Και πάμε τώρα να συναντήσουμε την Άλκηση Πρωτοψάλτη, η οποία φέτος το καλοκαίρι συναντιέται με τον Νίκο Πορτοκάλογλου και μαζί θα μας χαρίσουν υπέροχες μουσικές παραστάσεις. Εδώ θα την ακούσουμε να διασκευάζει ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι του Νίκου Πορτοκάλογλου. Δεν μας συγχωρώ.

Ένα από τα τραγούδια που σίγουρα έχουν ξεχωρίσει από το τελευταίο άλμπουμ της Μελίνας Κανά είναι αυτό το «Δίκιο με το μέρος σου». Ένα τραγούδι που έγραψε για εκείνη ο Ρέστης Ντάτος και πάλι εδώ η στίχη του είναι τόσο κοφτή και τόσο άμεση.

Θέλεις δουλειά για το καλοκαίρι? Θέλεις να εργαστείς στο Club Med και να ζήσεις μια μοναδική επαγγελματική εμπειρία στην Ελλάδα ή τη Γαλλία? Οι υπεύθυνοι προσλήψεων του Club Med έρχονται στην Εδιψώ για να σε γνωρίσουν από κοντά και να σε ενημερώσουν για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στο Κρεκολίμανο αλλά και στα ξενοδοχεία του Club Med στη Γαλλία. Θα σε περιμένουν την 5η 4 Ιουνίου από τις 12 ως τις 4 το μεσημέρι στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη στα Λουτρά Εδιψού. Μπορείς να πας με το βιογραφικό σου ή να κάνεις την αίτησή σου εκεί.

0: Radio Estiea 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 11:30. Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
2: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
1: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
2: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Νικολάου.
2: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών.
1: Wurth, Domus, Benman, Conmetal Meister, FF Group, M-Metal.
2: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Εδιψού, στην Εθνική Αντιστάσεως 9.
1: Τηλέφωνο 222-60-24518.
2: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2,5.
1: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή είναι εδώ. Καρατσόλιας Wood, τα πάντα για τη θέρμανση.
3: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
3: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας, ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
3: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
3: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο, Ιστιαίας Εδιψού.
3: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260 56 481
1: και 697 5989 363.
3: Καρατσόλιας Γουτ.
4: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
5: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
4: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
5: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
4: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
5: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
4: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
5: Τηλέφωνο 698-216-7954.
4: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
0: Radio Estiea 100,4.

Η Ελένη Τζελικοπούλου συνεχίζει και το καλοκαίρι τις συναυλίες μαζί με την Δήμητρα Γαλάνη, αλλά και μόνη της. Εδώ πάμε να θυμηθούμε μία από τις μεγάλες επιτυχίες, το Πιάσε Με, έτσι όπως το ερμηνεύει ζωντανά με την πολύ όμορφη ορχήστρα της.

πηγή, ως τη μεγάλη σου καρδιά είναι η γη, που όπως γυρνά, γυρνάς κι εσύ πλευρό μες στη μεγάλη μου αγκαλιά. Πώς να πω αυτό που είναι, πώς να πω πως

πώς να πω αυτό που είναι, πώς να πω πως αγαπώ. Τόσο υπομένη λέξη, τι να βάλω εγώ. Τι να βάλω μαγικό, να μη στο κουμπί. Τα μεγάλα σ' αγαπώ, πλέον στη σιωπή. Είναι βροχή, είναι φωτιά, απ' το βουνό, απ' την πηγή, ως τη μεγάλη σου καρδιά.

0: πηγή, ως τη μεγάλη σου καρδιά είναι η γη. Που πως γυρνά, γυρνάς κι εσύ πλευρό μες στη μεγάλη μου αγκαλιά.
1: Ένα από τα τραγούδια που μας αρέσει να ακούμε αυτούς τους καλοκαιρινούς μήνες είναι αυτό το ντουέτο του Γιώργου Νταλάρα και του Γιάννη Κότσιρα. Αυτός ο Νότος που έγραψαν παρέα ο Νίκος Μερτζάντος και ο Νίκος Μωραΐτης από το άλμπουμ «Κάτι Ελλάδες».

Το δρόμο μου βρίσκω, δικό μου το ρίσκο. Με υπτάμενο δίσκο πετάω. Στου κόσμου αυτού το ολόλευκο φως κολυμπάω. Πονάω, ξεχνάω,

0: εσύ ζω. Ζω τη στιγμή, τη χαρά, τη ζω.
1: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 12.
2: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
3: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
2: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
3: Paradox Security.
2: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
3: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
2: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
3: 28 Οκτωβρίου 97. Εστιαία.
2: Τηλέφωνα 6973 560 488 και 22263-00658.
3: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.
4: Στη Shell, οι άνθρωποι μας φροντίζουν καθημερινά εσάς και το αυτοκίνητό σας και σας επιβραβεύουν με πλούσια δώρα μέσω της κάρτας Shell Smart Club. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Το Shell V-Power Diesel είναι αποτέλεσμα της τεχνογνωσίας, εμπειρίας και πάθους των επιστημόνων της Shell. Η μοναδική του σύνθεση με υψηλό αριθμό κετανίων είναι σχεδιασμένη να διατηρεί τον κινητήρα σε άριστη κατάσταση για ακόμα καλύτερη απόδοση. Shell V-Power Diesel. Η τεχνολογία στο diesel.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων. Σελ Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
6: Τι ώρα είναι?
7: Τι?
6: Λέω, τι ώρα είναι?
7: Τι λες?
6: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
7: Ναι, και από τιμές?
6: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ήδηψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
7: 1400 ευρώ!
6: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
1: Ράδιο Εστιαία 100,4.

Επιστροφή στο στούντιο, επιστρέψαμε για τη δεύτερη μας ώρα. Ήταν η Νατάσα Αμποφίλου με αυτό το «Πόσο πολύ σ' αγάπησα» ή αλλιώς «Αγάπη», ένα τραγούδι που έντισε την τηλεοπτική σειρά «Μεγάλος θυμός». Μένουμε εδώ με τα τραγούδια αλλιώς. Γιάννης Αβραμίδης παραμένει στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές για περίπου μία ώρα. Παραμένουμε στα τραγούδια της αγάπης και που μιλάνε για έρωτες και υποσχέσεις. Δήμητρα Γαλάνη εδώ με την νεότερη εκδοχή αυτό του «Θα σ' αγαπώ» του Γιώργου Χατζηνάσιου, και αυτό έντισε τίτλους τηλεοπτικής σειράς.

επόμενο τραγούδι που ακολουθεί το είχε πρωτοπεί η Πέγκη Ζήνα σε μουσική του Δημήτρη Κοντόπουλου και στίχους της Ελεάνας Βερχάλη. Εδώ ο Μιχάλης Χατζηγιάννης έρχεται και το τραγουδάει ξανά με το δικό του τρόπο, τιμώντας έτσι την Ελεάνα Βερχάλη και τα 20 χρόνια της στο τραγούδι.

Θέλεις δουλειά για το καλοκαίρι? Θέλεις να εργαστείς στο Club Med και να ζήσεις μια μοναδική επαγγελματική εμπειρία στην Ελλάδα ή τη Γαλλία? Οι υπεύθυνοι προσλήψεων του Club Med έρχονται στην Ειδυψώ για να σε γνωρίσουν από κοντά και να σε ενημερώσουν για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στο Γκρεκολίμανο αλλά και στα ξενοδοχεία του Club Med στη Γαλλία. Θα σε περιμένουν την 5η 4 Ιουνίου από τις 12 ως τις 4 το μεσημέρι στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη στα Λουτρά Ειδυψού. Μπορείς να πας με το βιογραφικό σου ή να κάνεις την αίτησή σου εκεί.

βουνά οι πήγες που γιατρικό είναι για τη δίψα, τις κρυφές μου πληγές.

0: σε κλειδί.
1: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
2: Η ώρα είναι 12:30.
3: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
4: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
3: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
4: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια Αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
3: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
4: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
3: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
4: Τηλέφωνο 698-216-7954.
3: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
5: Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
6: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
5: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
6: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
5: Νικολάου.
6: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών.
5: Wurth, Domus, Benman, Metal Meister, FF Group, M Metal.
6: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Εδιψού, στην Εθνική Αντιστάσεως 9.
5: Τηλέφωνο 222-60-24518.
6: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2,5.
5: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή είναι εδώ.
7: Ζήτα εργαλεία.
8: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
7: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
8: Husqvarna,
7: Bosch,
8: DeWalt,
7: Carhartt,
8: Makita,
7: Gardena,
8: Stanley,
7: McCulloch,
8: Oregon.
7: Ζήτα εργαλεία.
8: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
7: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
8: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
7: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
9: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο XY Fashion Home.
10: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
9: Αξεσουάρ για το κινητό.
10: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
9: Ειδική που και ψαρέματος.
10: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
9: XY Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της λαϊκής αγοράς.
10: Εδώ τα έχεις όλα.
1: Ράδιο Ιστιαία 100,4.

0: Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο και για σήμερα και εδώ κάνουμε μια στάση στους αγαπημένους Raining Pleasure, οι οποίοι ξανασυναντιούνται μετά από χρόνια και αφορμή είναι ο Μάνος Χατζηδάκης. Οι μεγάλες δύο συναυλίες που θα γίνουν τον Ιούνιο στο Ηρώδιο, εκείνοι συμμετέχουν στο δεύτερο μέρος στις 17 Ιουνίου, όπου θα παρουσιάσουν εκεί ζωντανά τα Reflections. Εδώ τους ακούμε να διασκευάζουν τον Κεμάλ.
1: Space fiddle, unwise Jerry Kamal. As you remember last time, the prince was found without a dime on the Ponce of Valdez while Jerry watched from a tree.

Φτάνουμε σιγά σιγά και στο τέλος και για σήμερα. Πάμε να σας αποχαιρετήσουμε με ένα τσιγάρο διαδρομή. Έτσι ακριβώς όπως ήταν και η σημερινή εκπομπή. Εδώ είναι η Γλυκερία στο τραγούδι του Γιώργου Θεοφάνους και του Νίκου Μωρέιτη. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, τα λόγια και τις μουσικές. Διάλεξε για σας ο Γιάννης Αβραμίδης.

0: ληστεία. 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 1.
1: Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
0: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
0: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
0: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
0: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
0: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260 56 481
1: και 697 5989 363.
0: Καρατσόλιας Γουτ.
2: Τι ώρα είναι?
3: Τι?
2: Λέω, τι ώρα είναι?
3: Τι λες?
2: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
3: Ναι, και από τιμές?
2: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
3: 1400 ευρώ!
2: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

Θέλεις δουλειά για το καλοκαίρι? Θέλεις να εργαστείς στο Club Med και να ζήσεις μια μοναδική επαγγελματική εμπειρία στην Ελλάδα ή τη Γαλλία? Οι υπεύθυνοι προσλήψεων του Club Med έρχονται στην Ειδυψώ για να σε γνωρίσουν από κοντά και να σε ενημερώσουν για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στο Κρεκολίμανο αλλά και στα ξενοδοχεία του Club Med στη Γαλλία. Θα σε περιμένουν την 5η 4 Ιουνίου από τις 12 ως τις 4 το μεσημέρι στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη στα Λουτρά Ειδυψού. Μπορείς να πας με το βιογραφικό σου ή να κάνεις την αίτησή σου εκεί.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
3: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
2: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
3: Paradox Security.
2: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
3: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
2: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
3: 28 Οκτωβρίου 97. Εστιαία.
2: Τηλέφωνα 6973 560 488 και 22263-00658.
3: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.
4: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινά από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
5: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
4: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
5: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
4: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
5: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
4: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
5: Τηλέφωνο 698-216-7954.
4: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

θα σωθείς από τη σφαίρα. Θα πέσεις κάτω, θα πέσεις κάτω και θα σπάσεις. Δεν είναι το παλτό σου, Μπέρτα, είναι σταυρός.

Τα μουσικά νέα μας στο Radio Estiaea 100,4. Ο Calvin Harris επιστρέφει με νέο καλοκαιρινό single. Συνεργάζεται με την Ιρλανδέζα Jazzy και κυκλοφορούν το Satisfy. Ας πάρουμε μια ιδέα. Επιστροφή και για τους Maroon 5 με τον Adam Levine και την παρέα του να μας λένε Heroin. Ας το ακούσουμε. Οι δικοί μας Playmen συνεργάζονται με την Ελένη Φουρέιρα και μας παρουσιάζουν το Tulum. Ας το ακούσουμε.

0: Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 2.
1: Στη Shell οι άνθρωποι προετοιμάζονται. Φροντίζουν τα πάντα. Και ελέγχουν κάθε λεπτομέρεια για να είναι έτοιμοι από την πρώτη στιγμή να σας προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Στη Shell οι επιστήμονες μας είναι αφοσιωμένοι στο να βρίσκουν τρόπους να βελτιώνουν τα καύσιμά μας. Η μοναδική σύνθεση της νέας Shell V-Power είναι σχεδιασμένη να προσφέρει περισσότερη δύναμη και ενεργή προστασία στον κινητήρα για πιο ξένιαστη οδήγηση. Νέα Shell V-Power με αυξημένο αριθμό οκτανίων. Καλύτερη απόδοση, μεγαλύτερη προστασία.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων, Shell Δούκας Νικηφόρος, Ιστιαία Εύβοιας, τηλέφωνο 22260-52164.
3: Καρατσόλιας Γουτ, τα πάντα για τη θέρμανση.
4: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
3: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
4: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
3: Καρατσόλιας, ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
4: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
3: Φιάλες υγραερίου.
4: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
3: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο, Ιστιαία σε Διψού.
4: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
3: και 697-5989-363.
4: Καρατσόλιας Γουτ.
5: Τι ώρα είναι?
6: Τι?
5: Λέω, τι ώρα είναι?
6: Τι λες?
5: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
6: Ναι, και από τιμές?
5: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
6: 1400 ευρώ!
5: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

0: Η Ιορδάνης Αγαπητός Radio Show.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Η εκπομπή της Πέμπτης έχει ξεκινήσει. Μην ψάχνετε τα ημερολόγια σας. Πέμπτη είναι σήμερα. Το υπογράφω. Μπορεί πολλές φορές να μπερδεύομαι. Ξέρετε τώρα πώς είναι αυτά. Μπορεί να έχει μια αργία την προηγούμενη. Μπορεί κάτι να μου έχει τύχει. Κάτι να έχω θολώσει, ρε παιδιά. Άνθρωπος είμαι κι εγώ. Μεθυσμένος δεν έχω τίποτα στην εκπομπή. Μην πάει το μυαλό σας εκεί. Δεν πίνω αλκοολούχα. Αλλά ανθρώπινα πράγματα μπορεί να είναι, ας πούμε, σήμερα Πέμπτη και εγώ να πω είναι Δευτέρα. Γιατί τις προηγούμενες τρεις μέρες κάτι γινόταν περίεργο. Μην αγχώνεστε. Πέμπτη είναι σήμερα όλη μέρα και θα περάσουμε καλά. Αυτά για αρχή. Τα λέμε σε λίγο.

Εγώ είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και αγαπητοί μου ακροατές, μαζί θα περάσουμε πολύ όμορφα τις επόμενες δύο ώρες. Με ενότητα throwback, με ενότητα με viral ειδήσεις, με κινηματογραφικά νέα, με προτάσεις ταινιών, με κρύα ανέκδοτα, με μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Ακούμε πρώτη τις καινούργιες εδώ. Και φυσικά μέσω από τους τρόπους επικοινωνίας των social media ζητάτε και τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Νομίζω ότι το έχουμε καλά και μαζί περνάμε ακόμα καλύτερα.

αλήθεια σου περιμένω. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως εδώ όλες οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες έχουν τον πρώτο λόγο. Όλες οι πρώτες μεταδόσεις, αλλά και όλα τα παλιά αγαπημένα ελληνικά τραγούδια. Ψάχνω

0: χάρη σου ζητώ.
1: Πολύ σημαντικό κομμάτι της σχέσης μας και της εκπομπής φυσικά, αδιαπραγμάτευτο αυτό, είναι οι τρόποι επικοινωνίας και τα δικά σας μηνύματα. Η συμμετοχή σας ενεργά, με λίγα λόγια. Σας περιμένω λοιπόν σε όλες τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Βρείτε το ραδιόφωνο ή εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official. Περιμένω εκεί τα μηνύματά σας, τα story σας, έτσι ώστε η σχέση μας να γίνει πολύ πιο δυνατή και ουσιαστική.

Είμαστε στην ενότητα Throwback, είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Δεν έχουμε ονομαστικές, έχουμε όμως δύο επετείους. Ημέρα για την υγιεινή της εμινορίας και Παγκόσμια ημέρα καρκίνου του αίματος. Τώρα, σαν σήμερα το 585 π.Χ., ο Θαλής, ο Μιλήσιος, καταγράφει για πρώτη φορά στον κόσμο. Για πρώτη φορά στον κόσμο, κυρίες και κύριοι, παρακολουθήστε τι λέω, το 585 π.Χ. ηλιακή έκλειψη. Τέλος, σαν σήμερα το 1871 συντρίβεται η κουμούνα των Παρισίων.

Εγώ είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί γινόμαστε η νούμερο ένα ραδιοφωνική παρέα της πόλης. Γι' αυτό λοιπόν δυνάμωσε λίγο ακόμα το ραδιόφωνο σου.

0: Η Ιορδάνης Αγαπητός Radio Show.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

απόψη. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και το επόμενο ανέκδοτο είναι κρύο, αλλά είναι και τροφή για σκέψη. Πάει ένας φίλος του στους κολλητούς του και τους λέει: αφήστε παιδιά, σήμερα πάθαμε μεγάλη νύλα στο σπίτι. Έπεσε το WiFi και μιλήσαμε πρώτη φορά μεταξύ μας. Καλοί μου φαίνονται οι συγκάτοικοί μου.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

φυσικά ό,τι πιο όμορφο είναι να βρίσκω μηνύματα στα social media του ραδιοφώνου, τα δικά μου social media, Ιορδάνης Αγαπητός Official. Σας περιμένω εκεί σε TikTok, Instagram και Facebook. Μην διστάζετε, η σχέση μας γίνεται πολύ πιο ποιοτική και ουσιαστική μέσα από τους τρόπους επικοινωνίας.

0: να ζήσει. Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: αντέχω. Δε φταίσαι εσύ που τ' αγαπώ, ποτέ δεν έχω τη μοναξιά μου στο δεξί.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως εδώ όλες οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες έχουν τον πρώτο λόγο. Όλες οι πρώτες μεταδόσεις, αλλά και όλα τα παλιά αγαπημένα ελληνικά τραγούδια.

Ράδιο Εστιαία 100,4.

Ο Ιορδάνης αγαπητός. Είμαστε στις προτάσεις ταινιών από κινηματογραφικές αίθουσες. Τελευταία κλίση, ο τίτλος της ταινίας που σας προτείνω είναι αγωνιώδες θρίλερ που βασίζεται στην ένταση και στις συνεχείς ανατροπές, κάτι που μου άρεσε πάρα πάρα πολύ. Η ταινία το Τελευταία κλίση κρατάει τον θεατή σε διαρκή εγρήγορση. Πολύ καλό αυτό. Γρήγορη μπλοκή, γρήγορα cuts, με γρήγορο ρυθμό και μυστήριο που ξεδιπλώνεται σταδιακά με πολύ δυνατή κορύφωση στο τέλος. Είναι από εκείνες τις ταινίες που δύσκολα προβλέπεις το τέλος, η αλήθεια είναι, και γι' αυτό ακριβώς συζητιούνται πολύ μετά την προβολή.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Ανοίγω τέρμα και ηχεία και παράδειγμα.

0: παιδί.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Ολοκληρώσαμε δύο υπέροχες ώρες μαζί. Σας ευχαριστώ για τα υπέροχα σήμερα. Τα story σας ήταν το κάτι άλλο. Φυσικά και τα κάναμε repost, εννοείται αυτό. Και φυσικά σας περιμένουμε αύριο με νέο post. Στην ίδια αγαπημένη συχνότητα, με εμένα οικοδεσπότη. Ευχαριστώ.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 4.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
4: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
3: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
4: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
3: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
4: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
3: Φιάλες υγραερίου.
4: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
3: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
4: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
3: και 697-5989-363.
4: Καρατσόλιας Γουντ.
5: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
6: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
5: Αξεσουάρ για το κινητό.
6: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
5: Ειδική που και ψαρέματος.
6: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
5: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της λαϊκής αγοράς.
6: Εδώ τα έχεις όλα.

και σου μοιάζουν πουλί. Από πέτρα σαν να είναι, μ' ανοίγουν με σπάνε σε κάθε αφορμή. Οι πληγές μου αντέχουν, είναι εκεί από παλιά. Και ονόματα έχουν, καρφιά που εξέχουν και στάζουν σκουριά.

0: Θέλεις δουλειά για το καλοκαίρι? Θέλεις να εργαστείς στο Club Med και να ζήσεις μια μοναδική επαγγελματική εμπειρία στην Ελλάδα ή τη Γαλλία? Οι υπεύθυνοι προσλήψεων του Club Med έρχονται στην Εδιψώ για να σε γνωρίσουν από κοντά και να σε ενημερώσουν για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στο Γκρεκολίμανο αλλά και στα ξενοδοχεία του Club Med στη Γαλλία. Θα σε περιμένουν την 5η 4 Ιουνίου από τις 12 ως τις 4 το μεσημέρι στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη στα Λουτρά Εδιψού. Μπορείς να πας με το βιογραφικό σου ή να κάνεις την αίτησή σου εκεί.
1: Υπάρχει ένας έρωτας που άφησα στη μέση. Ήταν μεγάλο λάθος.

Το ξέρω πως σκέφτεσαι τα ίδια με μένα. Μοιάζει σαν να είναι αδύνατο, το ίδιο λέω σε μένα. Υπάρχουν μέσα μου στιγμές

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
3: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
2: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
3: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
2: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
3: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
2: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
3: Τηλέφωνο 698-216-7954.
2: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
4: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
5: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
4: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
5: Paradox Security.
4: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
5: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
4: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
5: 28 Οκτωβρίου 97. Ιστιαία.
4: Τηλέφωνα 6973 560 488 και 22 263 00658.
5: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.
6: Ζήτα εργαλεία.
7: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
6: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
7: Husqvarna,
6: Bosch,
7: DeWalt,
6: Carhartt,
7: Makita,
6: Gardena,
7: Stanley,
6: McCulloch,
7: Oregon.
6: Ζήτα εργαλεία.
7: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
6: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
7: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
6: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.

0: μου αξώ. Το soundtrack της γεύσης στο Radio Estiea 104,4.
1: Σε επεισόδιο από τα φιλαράκια, η Μόνικα μιλάει εκστασιασμένη για το τυρί. Γενικά για το πόσο της αρέσουν τα τυριά. Και ποιος μπορεί να πει το αντίθετο?
2: I would like to go to France and eat nothing but bread and cheese. No, not even bread, just cheese.
1: Τι θα έλεγες για ένα εντυπωσιακό πλατό τυριών που μπορεί να συνδυάσει ποικιλία υφών, δηλαδή σκληρά μαλακά μπλε, αλλά και υπέροχων γεύσεων ήπιες πικάντικες? Το καλύτερο είναι να συνοδεύονται από φρούτα όπως μήλο, αποξηραμένα βερίκοκα και σίκα, αλλά και ξηρούς καρπούς όπως καρύδια αμύγδαλα. Με λίγες φέτες προσούτο και σαλάμι αέρος, αυτό το πλατό τυριών είναι ιδανική επιλογή για την παρέα. Για να απολαύσετε τις γεύσεις στο maximum, αφήστε τα τυριά σε θερμοκρασία δωματίου περίπου 30 λεπτά πριν το σερβίρισμα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 5.
1: Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
2: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
2: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
2: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
2: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
2: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260 56 481
1: και 697 59-89-363.
2: Καρατσόλιας Γουτ.
3: Τι ώρα είναι?
4: Τι?
3: Λέω, τι ώρα είναι?
4: Τι λες?
3: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
4: Ναι, και από τιμές?
3: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
4: 1400 ευρώ!
3: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

προσπαθώ. Τόσα πολλά κάνω σκέψεις μπλεγμένες. Δεν χωρούν στην καρδιά και ανεβαίνουν σπασμένες. Νιώθω τόσα πολλά, προτιμώ να σωπαίνω. Ανοιχτός δεν μπορώ, κλειδωμένος πεθαίνω.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 5:30. Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
1: Bosch,
2: DeWalt,
1: Carhartt,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
2: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
3: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
4: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
3: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
4: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
3: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
4: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
3: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
4: Τηλέφωνο 698-216-7954.
3: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
5: Στη Shell, οι άνθρωποι μας φροντίζουν καθημερινά εσάς και το αυτοκίνητό σας και σας επιβραβεύουν με πλούσια δώρα μέσω της κάρτας Shell Smart Club. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Το Shell V-Power Diesel είναι αποτέλεσμα της τεχνογνωσίας, εμπειρίας και πάθους των επιστημόνων της Shell. Η μοναδική του σύνθεση με υψηλό αριθμό κετανίων είναι σχεδιασμένη να διατηρεί τον κινητήρα σε άριστη κατάσταση για ακόμα καλύτερη απόδοση. Shell V-Power Diesel. Η τεχνολογία στο diesel.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων. Σελ Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
7: Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
8: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
7: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
8: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
7: Νικολάου.
8: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών.
7: Wurth, Domus, Benman, Metal Meister, FF Group, M Metal.
8: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Εδιψού, στην Εθνικής Αντιστάσεως 9.
7: Τηλέφωνο 222-60-24518.
8: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2.30.
7: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή, είναι εδώ.

Είναι το Internet Report στο Radio Istia 100,4. Μια ορίζει επίμονα η γάτα ή γαβγίζει το σκυλάκι σας και δεν ξέρετε γιατί? Μια κινέζικη startup σας έχει την απάντηση. Έφτιαξε μια συσκευή που μέσω τεχνητής νοημοσύνης αναγνωρίζει τι θέλουν να μας πουν οι μικροί μας φίλοι. Και μάλιστα ισχυρίζεται ότι έχει 95% ακρίβεια. Έχει ήδη πολλές προπαραγγελίες, ενώ το κόστος αναμένεται κοντά στα 100 ευρώ. Πάμε στο επερχόμενο Μουντιάλ, όπου σύμφωνα με πληροφορίες, οι διαιτητές θα φοράνε κάμερες στο κεφάλι τους για να μπορούμε να βλέπουμε και εμείς από τις τηλεοράσεις μας τι είδαν, αλλά και τι δεν είδαν. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 6.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ήδηψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
4: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
3: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
4: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
3: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
4: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
3: Φιάλες υγραερίου.
4: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
3: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
4: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
3: και 697-59-89-363.
4: Καρατσόλιας Γουτ.

Ο ήλιος που γέρνει μου φταίει, είσαι σκοτάδι σε φέρνει, φταίει. Η νύχτα που όνειρα κάνει μου φταίει, που ποτέ δεν σε φτάνει. Και φταίει η ψυχή που παλιώνει και κλαίει για ό,τι πια τελειώνει. Φόβοι σε θεάτες γύρω γύρω ποντάρουν,

νεκρός ουρανός έχω κρύβει το μεγάλο κρεμό σου. Φταίει που είναι η ζωή μια αρένα στην πάλι. Εμείς δεν ήμασταν ένα.

Θέλεις δουλειά για το καλοκαίρι? Θέλεις να εργαστείς στο Club Med και να ζήσεις μια μοναδική επαγγελματική εμπειρία στην Ελλάδα ή τη Γαλλία? Οι υπεύθυνοι προσλήψεων του Club Med έρχονται στην Ειδυψώ για να σε γνωρίσουν από κοντά και να σε ενημερώσουν για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στο Γκρεκολίμανο αλλά και στα ξενοδοχεία του Club Med στη Γαλλία. Θα σε περιμένουν την 5η 4 Ιουνίου από τις 12 ως τις 4 το μεσημέρι στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη στα Λουτρά Ειδυψού. Μπορείς να πας με το βιογραφικό σου ή να κάνεις την αίτησή σου εκεί.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
3: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
2: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
3: Paradox Security.
2: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
3: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
2: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
3: 28 Οκτωβρίου 97. Εστιαία.
2: Τηλέφωνα 6973 560 488 και 2263-00658.
3: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.
1: Ζήτα εργαλεία.
4: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
4: Husqvarna,
1: Bosch,
4: DeWalt,
1: Carhartt,
4: Makita,
1: Gardena,
4: Stanley,
1: McCulloch,
4: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
4: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
4: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
5: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
6: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
5: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
6: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
5: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
6: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
5: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
6: Τηλέφωνο 698-216-7954.
5: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

αρχή που μας κρατούσανε μαζί. Σε σχέση ψυχοφθόρα, δεν μένω ούτε ώρα και έχω αργήσει και πολύ.

τελείωσε το έργο. Σήκω πάμε, δεν είχε happy end για μας. Πολύ λυπάμαι, μες στην καρδιά μου η φυγή. Σαν ακριβέλους, αδειογράφους στην ψυχή. Οι τίτλοι τέλους, σε μια βαλίτσα μια ζωή. Θα τη διπλώσω, έξω από την πόρτα

0: Σαν σήμερα στο Ράδιο Εστιαία 100,4. Οι Έλληνες πάνε παντού και μεγαλουργούν. Όπως ο γεννημένος στις 28 Μαΐου του 1893, σαν σήμερα, Σπύρος Κούρας, πήγε στο Hollywood και έγινε πρόεδρος της κινηματογραφικής εταιρείας 20th Century Fox. Άξιος. Άξιοι είναι και αυτοί που νοιάστηκαν για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το 1961, σαν σήμερα, ίδρυσαν τη Διεθνή Αμνηστία που τα υπερασπίζεται. Άξιος είναι και ο Ολυμπιακός, που το 2000, σαν σήμερα, κατέκτησε το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, κάνοντας ταυτόχρονα και ρεκόρ στις αλλαγές προπονητών, αφού τρεις προπονητές πέρασαν από τον πάγκο του μέσα σε μία χρονιά. Καλή χρονιά ήταν το 2000 για την Britney Spears, αφού τότε, σαν σήμερα, το Oops, I Did It Again πήγε κορυφή.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Ραδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 7.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
4: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
3: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
4: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
3: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
4: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
3: Φιάλες υγραερίου.
4: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
3: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Ειδιψού.
4: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260 56 481
3: και 697 59 89 363.
4: Καρατσόλιας Γουτ.
3: Ζήτα εργαλεία.
5: Τα μεγαλύτερα μπραντς βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
6: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
5: Husqvarna,
6: Bosch,
5: DeWalt,
6: Carhartt,
5: Makita,
6: Gardena,
5: Stanley,
6: McCulloch,
5: Oregon.
6: Ζήτα εργαλεία.
5: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
6: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
5: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
6: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
7: Τα θέλεις όλα, τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
8: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
7: Αξεσουάρ για το κινητό.
8: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
7: Ειδική που και ψαρέματος.
8: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
7: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
8: Εδώ τα έχεις όλα.

0: θέλουν.
1: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Στη Shell οι άνθρωποι προετοιμάζονται. Φροντίζουν τα πάντα. Και ελέγχουν κάθε λεπτομέρεια για να είναι έτοιμοι από την πρώτη στιγμή να σας προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Στη Shell οι επιστήμονες μας είναι αφοσιωμένοι στο να βρίσκουν τρόπους να βελτιώνουν τα καύσιμά μας. Η μοναδική σύνθεση της νέας Shell V-Power είναι σχεδιασμένη να προσφέρει περισσότερη δύναμη και ενεργή προστασία στον κινητήρα για πιο ξένιαστη οδήγηση. Νέα Shell V-Power με αυξημένο αριθμό οκτανίων. Καλύτερη απόδοση, μεγαλύτερη προστασία.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων. Shell Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
5: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
6: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
5: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
6: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια Αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
5: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
6: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
5: Μελετούπολη Study Lab στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός Βάσο Δημητράκη.
6: Τηλέφωνο 698-216-7954.
5: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

0: Ζούμε γυνά στο Ράδιο Ιστιαία 104,4.
1: Η σαλάτα με αβοκάντο και τυρί αποτελεί μια υπέροχη θρεπτική επιλογή. Άλλωστε το αβοκάντο είναι από μόνο του υπερτροφή υψηλής διατροφικής αξίας, πλούσιο σε φυτικές ίνες, κάλιο, βιταμίνες, ενώ συμβάλλει στη μείωση της LDL και των τριγλυκεριδίων. Μπορείς να βράσεις μπρόκολο και κολοκύθι και αφού τα σουρώσεις, τα βάζεις σε νερό με πάγο για να διατηρηθούν. Μετά, τα κόβεις σε ακανόνιστα κομμάτια μέσα σε ένα μπολ και προσθέτεις φέτες αβοκάντο, λίγα ντοματίνια και τυρί. Βάζεις σαλάτα, πιπέρι και ελαιόλαδο και έχεις μια γευστικότατη επιλογή πλήρους γεύματος. Kerrygold Regatto Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.

0: Ραδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 8.
1: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
2: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
2: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
2: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
2: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
2: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
1: και 697-5989-363.
2: Καρατσόλιας Γουτ.
0: Τι ώρα είναι?
3: Τι?
0: Λέω, τι ώρα είναι?
3: Τι λες?
0: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
3: Ναι, και από τιμές?
0: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ίδιψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
3: 1400 ευρώ!
0: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
1: Bosch,
2: DeWalt,
1: Carhartt,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
2: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.

Θέλεις δουλειά για το καλοκαίρι? Θέλεις να εργαστείς στο Club Med και να ζήσεις μια μοναδική επαγγελματική εμπειρία στην Ελλάδα ή τη Γαλλία? Οι υπεύθυνοι προσλήψεων του Club Med έρχονται στην Εδιψώ για να σε γνωρίσουν από κοντά και να σε ενημερώσουν για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στο Κρικολίμανο αλλά και στα ξενοδοχεία του Club Med στη Γαλλία. Θα σε περιμένουν την 5η 4 Ιουνίου από τις 12 ως τις 4 το μεσημέρι στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη στα Λουτρά Εδιψού. Μπορείς να πας με το βιογραφικό σου ή να κάνεις την αίτησή σου εκεί.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
1: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
2: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
1: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια Αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
2: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
1: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
2: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
1: Τηλέφωνο 698-216-7954.
2: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
3: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
4: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
3: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
4: Paradox Security.
3: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
4: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
3: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
4: 28 Οκτωβρίου 97.
3: Τηλέφωνα 6973-560-488 και 22263-00658.
4: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Ιστιαία 104,4.
1: Κάποιες φορές, μία ολιγοήμερη απόδραση είναι αυτό που χρειάζεσαι. Στο Φενεό Κορινθίας, σε υψόμετρο 900 μέτρων, βρίσκεται η τεχνητή λίμνη Δόξα. Είναι περιοχή Natura, ιδιαίτερου φυσικού κάλους, η οποία μάλιστα στο κέντρο της έχει και τον ιερό ναό του Αγίου Φανουρίου. Θα συναντήσεις τη βόλτα που θα κάνεις πολλά υδρόβια πουλιά, βατράχια, χελώνες, σαρκάδια. Εκεί στη λίμνη Δόξα στο Φενεό Κορινθίας είναι το τέλειο μέρος για πικνίκ με την παρέα, σε κάποιο λοφάκι της λίμνης, αγνατεύοντας τη φύση. Φρόντισε στο πικνίκ να έχεις ετοιμάσει γευστικά τοστάκια με Kerrygold Regatto, φέτες γαλοπούλα και ντομάτα για να τρελάνεις την παρέα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 9.
1: Στη Shell οι άνθρωποι μας φροντίζουν καθημερινά εσάς και το αυτοκίνητό σας και σας επιβραβεύουν με πλούσια δώρα μέσω της κάρτας Shell Smart Club. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Το Shell V-Power Diesel είναι αποτέλεσμα της τεχνογνωσίας, εμπειρίας και πάθους των επιστημόνων της Shell. Η μοναδική του σύνθεση με υψηλό αριθμό κετανίων είναι σχεδιασμένη να διατηρεί τον κινητήρα σε άριστη κατάσταση για ακόμα καλύτερη απόδοση. Shell V-Power Diesel. Η τεχνολογία στο diesel.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων. Σελ Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
3: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
4: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
3: Αξεσουάρ για το κινητό.
4: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
3: Ειδική που και ψαρέματος.
4: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
3: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
4: Εδώ τα έχεις όλα.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 9:30. Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
1: Bosch,
2: DeWalt,
1: Carhartt,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
2: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
3: Τι ώρα είναι?
4: Τι?
3: Λέω, τι ώρα είναι?
4: Τι λες?
3: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
4: Ναι, και από τιμές?
3: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ήδηψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
4: 1400 ευρώ!
3: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 10.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Πέμπτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης, είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική όπως κάνουμε καθημερινά από τη Δευτέρα και την Πέμπτη για δύο ολόκληρες ώρες στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν ο Νίνο και η Τζόζεφιν στο Τι κάνεις, ενώ λίγο πριν ο Απόν με το ρεμπέτικο. Έρχονται Θοδωρής Φέρης και Πλάτη, Πέτρος Ιακωβίδης Τέλεια αλλά και η Ουλία Καλυμάνη με το Μεξόδεψες. Καλή μας διασκέδαση.
1: Το μυαλό πληγές γεμάτο, ψάχνει κάπου να πιαστεί.

0: νύχτα στα FM.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.
1: Επιπτώσεις. Γιώργος Μαζωνάκης, επιπτώσεις, και κάπου εδώ θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980192951. Έρχονται Ηλίας Βρετός στο λάθος σου και Γιώργος Σαμπάνης Δε Μ' Αγαπούσες, για να ξεκινήσουμε να μεταδίδουμε στη συνέχεια τις δικές σας επιλογές.

0: Νύχτα στα FM.
1: Δεν λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

0: γίνεται. Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε.
1: Ήταν η Ριαλινίδου «Εξηγήστε μου», μία επιλογή της Κατερίνας, ενώ λίγο πριν Νίκος Βέρτης «Μου έλειψες πολύ» για τον Χρήστο. Δεύτερο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM, ακούμε τις δικές σας επιλογές και έρχεται αμέσως τώρα η επιλογή της Χριστίνας «Άννα Βύση και Αιγαίο».

Βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης, ακούμε τις δικές σας επιλογές που μας τις ζητάτε στο Viber της εκπομπής στο 6980192951. Να αναφέρουμε ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα καρκίνου του αίματος. Έρχονται αμέσως τώρα Κατερίνα Λιόλιου και Λογαριασμός για τη Λία και αμέσως μετά Χρήστος Αντιγκάη, Αναπνοή Ανατολή για το Λευτέρι. Αυτή είναι...

0: Νύχτα στα FM.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

Βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM, δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Παναγιώτη, Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα, ενώ λίγο πριν η επιλογή της Κωνσταντίνας, Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες, αλλά και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται η Κατερίνα με Τα Παράπονά Μου, μία επιλογή της Δέσποινας, και αμέσως μετά αγαπημένη επιτυχία από τα παλιά, Γιάννα Τερζή και Πασχάλης Τερζής, Για Σένα Μόνο, για την Ελένη.

Ιουλία Καλυμάνη, εξαίρεση εσύ, μία επιλογή της Νικολέτας, ενώ λίγο πριν ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με το «Φωτιά στη νύχτα» για τη Γιώτα. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1871 συντρίβεται η κουμούνα των Παρισίων, ενώ σαν σήμερα το 1952 ψηφίζεται από τη Βουλή νόμος για την παροχή πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων στις Ελληνίδες. Σαν σήμερα το 1977 υπογράφεται στο Ζάπιο η Συμφωνία Ένταξης Ελλάδας στην ΕΟΚ. Από ελληνικής πλευράς τη συμφωνία υπογράφει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Σαν σήμερα το 1997 η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί στον Πειραιά τον εφοπλιστή Κώστα Περατικό. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές και συγκεκριμένα του Βασίλη. Νίκος Απέργης, αυτά τα χιλιά.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα φυσικά, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

0: Νύχτα στα FM. Produced by Eva Καραμπατσάκη και Σπύρος Προχύδης.
1: 100,4.

Κοίταξα το χειρότερό μου εαυτό κατάματα. Φιλί του έδωσα στα χείλη

ίδιος είχα γίνει. Όσα κι αλάθη κάναμε, δεν ψάχνω για ευθύνη. Ας προχωρήσουμε λοιπόν.